πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Ρεύμα.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

Ζήστο με τρανζίστορ. Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου. Δεν αντέχω.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

πρωινό. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Transistor 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ο Τζόνι γράφει πολύ δυνατό τον Dirty Magda, με κάλυψε 100%. Στη χειρότερη τα φτιάχνετε όλες μαζί, μέχρι τρεις είναι σχέση.
2: Να σας πω κάτι, είστε ανομαλιάριδες. Δηλαδή ακούτε μια κοπέλα που της αρέσει π.χ.
1: Ερωτεύτηκε.
2: Ένα κορίτσι και το βλέπετε dirty στο μυαλό σας, γιατί είστε τέτοιοι οι ακροατές μας. Ντρέπομαι για λογαριασμό σας.
1: Και ο Σπύρος έστειλε το γυρίσαμε το μπιφτέκι, φιλενάδα μου.
2: Μόνο αυτό είπε ο Σπύρος.
1: Μόνο αυτό, ναι.
2: Εγώ περίμενα από τον Σπύρο να την καλέσει να
1: τη βάλει στο σωστό δρόμο.
2: Σπύρο μου
1: απογοητεύεις. Στην απόδοση.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του ευόσμου στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

συνέχεια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλημέρα.
1: Good morning.
0: Είμαστε στην Πεμπτούλα, 15 έχει Οκτώβρης. Να, που φτάσαμε
1: ακριβώς
0: στα μισά. Στα μισά.
1: Ακριβώς στα μέσα.
0: Τα πρωινά τα Καρντάσια είναι εδώ στον τραζίστορ 100,3. Ναι, ξέρω, δεν έχει ξημερώσει ακόμα. Το έχουμε συνηθίσει αυτό τις τελευταίες μέρες. Ερχόμαστε σκοτάδι εντελώς έξω.
1: Εντελώς, ρε παιδιά. Ποιος μου είπε προχθές. Α, η φίλη μου Μαρία που ήρθε να με πάρει, να με πάει για τις εξετάσεις, για την τέτοια, για τη θεραπεία.
0: Ναι.
1: Λέει εσύ νύχτα είναι, λέω σώπα, εμείς κάθε μέρα. Και δεν ήρθε, ήρθε 7.30 ώρα. Και της λέω αγάπη
0: τώρα,
1: μου.
0: Εμείς πες ξυπνάμε, είναι σκοτάδια τώρα. Πάει, χειμώνιασε.
1: Να πάνε.
0: Κοίτα, άμα πάει μία ώρα πίσω, ίσως λίγο ξημερώνει τώρα για λίγο που αλλάζει τελευταίο σουκού του Οκτώβρη. Αλλά και πάλι θα είναι βράδυ.
1: Δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, θέλουμε και όλους εσάς παρέα να ξεκινήσουμε.
1: Βεβαίως.

0: Γιώργος Μαζονάκης, σε μου λείπεις. Αν είναι να ερχόμαστε αξιμέρωτα και να ακούμε τέτοια τραγούδια, χαλάλι.
1: Γουστάρω.
0: Λουκιανός και Λουκιανή γιορτάζουν σήμερα 15 του Οκτώβρη.
1: Α, χρόνια πολλά.
0: Διεθνή ημέρα αγρότησας, θα μπορούσες να γιόρταζες.
1: Εγώ,
0: Ναι, δεν λες ότι θα πας στο χωριό εκεί στη Δήμητρα να γίνεις αγρότησα.
1: Εντάξει, εγώ αυτά που θέλω, θέλω αβοκάντα, μπανάνες, τέτοια
0: πράγματα. Ωραία, δε, και αυτά δεν πειράζει.
1: Πιάνεις τη Δήμητρα Σερονάραγε.
0: Μα αν είναι το χώμα καλό, Η μέρα του Λευκού Μπαστούνιου, η μέρα υγείας του μαστού η σημερινή και Παγκόσμια μέρα πλησίματος χεριών.
1: Εγώ τι ήρθα να κάνω εδώ με αυτή η υγεία του καρκίνου του μαστού και εγώ.
0: Να δώσεις το μήνυμα της πρόληψης εσύ τώρα
1: πρόληψη,
0: από τη θέση σου. Τι να κάνουμε.
1: Κορίτσια μου, πρόληψη σώζει ζωές.
0: Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Mm-hmm. 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Σκο. Mm-hmm. 1940 κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάκτορ. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, το 70 π.Χ. γεννιέται ο Βυργίλιος, ο Ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το ημιτελές έργο του, η Ενιάδα. Επίσης, σαν σήμερα το 1850 γεννιέται ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, ο Έλληνας συγγραφέας. Από τη ζωή, σαν σήμερα, φεύγει το 1564 ο Ανδρέας ο Βεσάλιος, Βέλγος γιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Θέλω να σου πω, αυτός οδήγησε την επιστήμη σε αυτό το σημείο. Αυτά...
1: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε και μια πολύ ωραία γυναίκα που μου αρέσει πολύ.
0: Ποια?
1: Και είναι η Ντορέτα Παπαδημητρίου.
0: Α, Ντορέτα.
1: Που μου αρέσει πάρα πολύ γιατί ανεβάζει από το σπίτι με τις φόρμες της, τα μαγείρεματά της. Δηλαδή είναι πολύ cool τυπάκι.
0: Βέβαια.
1: Και το 79 έχει γεννηθεί.
0: Το 79.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα στην περίμενε Ανατολή Ηλίου 7 και 33.
0: Ά,
1: ο ήλιος θα δύσει 18 και 47.
0: Ναι.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι αυτά που μου αρέσουν για το βασιλικό πρωτόκολλο.
0: Α, για πες.
1: Το μυστήριο με τα σάντουιτς. Μία
0: δηλαδή?
1: Από τις πιο παράξενες παραδόσεις. Ναι. Απαγορεύει στους σεφ να σερβίρουν σάντουιτς με τετράγωνες ή μητερές γωνίες. Τα σάντουιτς κόβονται πάντα σε κυκλικό σχήμα.
0: Γιατί?
1: Γιατί παλιά υπήρχε μία δυσιδαιμονία,
0: ναι,
1: ότι όποιος σερβίρει φαγητό με αιχμηρές άκρες στο μονάρχη προσπαθεί να ανατρέψει το θρόνο.
0: Θα πνιγεί δηλαδή ο μονάρχης από την κόρα, ξέρω εγώ τι.
1: Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο εκεί στο βασίλειο.
0: Μα ναι, σε παρακαλώ το τοστάκι. Κοίτα, μην τα ακούσει τώρα καμιά γαλήνη και τα ζητάει τα τοστάκια τη στρόγγυλα.
1: Κοίταξε, παλιά έτρωγε μόνο ψύχα-ψύχα. Ρε, το παιδί μου τελικά έχει βασιλικές ρίζες.
0: Το αίμα που κυλάει μέσα στις φλέβες της είναι βασιλικό.
1: Είναι μπλε, γιατί είμαστε και Ηρακλής, καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει.

0: περασμένα.
1: Απόν και Καντάδα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
2: Good morning, babies. Εντάξει, σήμερα παιδιά είχε λίγο.
1: Είχε, ήταν.
2: Κρυουλάκι παραπάνω, θα έλεγα.
1: Το νιώσαμε,
2: το νιώσαμε,
1: καλά.
2: Ναι.
1: Πώς τα πέρασες χθες?
2: Τι ήταν χθες, ρε παιδιά?
1: Ήταν
2: Τετάρτη. Ούτε θυμάμαι τι έκανα. Όχι, τίποτα. Γύρισα στο σπιτάκι μου.
1: Ναι.
2: Έκανα τα μαγειρέματά μου, έκανα ένα πολύ ωραίο μοσχαράκι έτσι κοκκινιστό με μακαρόνια.
1: Α, μπράβο, ωραίο.
2: Έφτιαξα και ένα κεκάκι γιατί γκρίνιαζε η άλλη ότι.
1: Τι.
2: Κέικ λέει, θέλω κέικ.
1: Κέικ.
2: Ο ένας ήθελε να του κάνω γιαούρτι με φρούτα και μέλια το βράδυ, ναι. Η άλλη ήθελε κέικ. Οπότε στρώθηκα, μπήκα στην κουζίνα. Είναι που αυτές τις μέρες πρέπει να ξεκουράσω.
1: Αν δεν σε κατανοεί η ίδια σου η οικογένεια, δηλαδή. Τι άλλο θες, τι να κάνουμε.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτά σαν να με ξεκουράζουν εμένα τα μαγειρέματα, μ' αρέσουν. Ναι. Αρκεί να πλένει ο άλλος τα πιάτα μετά, αυτό το κάναμε.
1: Αυτό σίγουρο.
2: Ναι, οπότε καλά ήταν χθες, ξεκουραστήκαμε, είδαμε και λίγο μπαλίτσα τι είδαμε εκεί πέρα το βράδυ.
1: Ωραία πέρασε.
2: Ωραία πέρασε. Σήμερα ήρθα εδώ, θα πάω λίγο στο γιατρούλι μετά.
1: Χαιρετίσματα.
2: Θα του δώσω τα φυλάκια μου, θα έρθουν την άλλη εβδομάδα, έτσι.
1: Ναι, τους περιμένουμε. Πότε,
2: βέβαια.
1: Την άλλη εβδομάδα, βέβαια.
2: Την άλλη Παρασκευή, ναι, ναι, γιατί 25 είναι η ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού.
1: Ωραία.
2: Να έρθουν 23 να μας τα πούνε. Αν δεν μας τα πούνε οι ειδικοί, ποιο θα μας τα πει?
1: Ένα χεράκι να μας τα πούνε, βέβαια.
2: Να μας τα πούνε καλά.
1: Και εγώ δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο χθες. Είδα τον Άρη το απόγευμα στο μπάσκετ.
2: Το ξέχασα, ρε.
1: Και το βράδυ είδα την ΑΕΚ. Καλή ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μετά, λες και άλλαξε η ομάδα. Δεν ξέρω πώς την είδε. Μετά δεν πήγε καλά.
2: 693-693-1003. Θέλουμε να μας πείτε καλημερούδια, να μας πείτε τα ωραία σας και να μας φτιάξετε τη διάθεση.
1: Έχουν έρθει κάποιες πρώτες καλημέρες. Να τις διαβάσουμε εδώ στο Viber. Η Στελίτσα είναι εδώ. Καλημέρα, ομορφιές μας λέει. Ο Άριστος μας καλημερίζει. Η Φέη έβαλε δύο κουβέρτες τώρα, δεν μπορεί να σηκωθεί. Η Γεωργία συνονόματι μας καλημερίζει. Εδώ είναι η Μέρη και αυτή έστειλε την καλημέρα της πρωί-πρωί. Και η Ελλάδα και τα παιδιά, ο Αλέξης και ο Δανιήλ, είναι στο βαν της δουλειάς και ακούνε και αυτοί πρωινά Καρντάσια.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, τα εργαζόμενα, τα νιάτα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο το φαινόμενο, όπως και αυτή η εκπομπή που ακούγεται παγκόσμια, έτσι, κατά ψέματα, να τα λέμε και αυτά.
1: Τα φιλιά μας σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού και όχι μόνο, γιατί μας ακούνε και ξένοι.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έτσι. Έχουμε και Ευρώπη, είχαμε και Αμερικές, μας είχαν στείλει μηνύματα.
1: Συγκεκριμένα θέλω πολύ να στείλω χαιρετίσματα στη Γερμανία, που όλο και κάποιο Καρντάσι από τη Γερμανία μας ακούει.
0: Βέβαια.
1: Και να στείλει τώρα στο 693-693-1003. Εκεί θέλω συγκεκριμένα να στείλω.
0: Και στην Αμερική, ξέρεις, είμαστε και βραδινή εκπομπή. Μας ακούνε. Τι ώρα τώρα είναι, 7 ώρες πίσω, βάλε 12.30 το βράδυ.
1: 12.30 το βράδυ ακούτε τις βλακίες μας.
0: Τι γίνεται από καιρό.
1: Λοιπόν, ξυπνήσαμε με 10 βαθμούς. Δροσούλα μπορώ να πω ότι έχει. Θα φτάσει τους 19. Γενικότερα σήμερα θα είναι έτσι μια δροσερή ημέρα. Αύριο Παρασκευούλα. Πάλι θα ξυπνήσουμε έτσι μέχρι τους 19. Κάτσε να δω λίγο το Σαββατοκύριακο. Γιατί την Κυριακή.
0: Για
1: έχω μια βάφτιση και θέλω να βάλω παιδιλάκι.
0: Παιδιλάκι.
1: Λοιπόν, όχι πολύ. Ξέρεις αυτό που έχει μόνο μητούλα και φτέρνα απ' έξω και το άλλο είναι σαμποτάκι.
0: Ακριβώς τα ποδαράκια σου κρύβει.
1: Λες ρε, εσύ. Ναι, αλλά θα χαλάσω το look τώρα.
0: Εσύ got the look.
1: I got the look τώρα. Τώρα το έχω σίγουρο. Λοιπόν, οπότε και το Σαββατοκύριακο θα είναι καλό, αλλά τέτοια θερμοκρασία, μην φανταστείτε. Θα σκάσει ο Τζίτζικας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η κινησούλα ξεκίνησε λίγο στον Περιφερειακό, λίγη κινησούλα στην Παπάφη, λίγη στη Βασιλίση Σόλγας. Το κέντρο Καλούτσικο είναι. Δεν βλέπω κάτι. Στην δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Ο κλασικός έτσι αυτός τέτοιος το πρωινός.
0: 23-12-66-233 το σταθερό μας. Στα social τραζίστορ 1003 μας ακολουθείτε σε Facebook, Instagram, TikTok. Υπάρχει και το Spotify. Εκεί ανεβαίνει η εκπομπή λίγο μετά το τέλος της σε μορφή podcast. Και φυσικά για iOS και Android η εφαρμογή μας την κατεβάζετε σε κινητά, tablet και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν έρθει ακόμα λίγες καλημέρες. Η Αφροδίτη είναι εδώ. Ο Θωμάς μας καλημερίζει και αυτός. Η Λίνα, καλημέρα, Καρντάσια. Λίγο έμεινε για το σουκού. Πραγματικά, ναι, είμαστε στην Πέμπτη και νομίζω πέρασε γρήγορα. Και
1: πολύ,
0: αυτή
1: πολύ.
0: Η εβδομάδα του Οκτώβρη. Θα έρθει ο Νοέμβρης και θα στολίζουμε σε λίγο. Σε προειδοποιώ.
1: Φίλε, εμείς είπαμε τέλη Νοεμβρίου ξεκινάμε.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα, καλημέρα και στην Λίνα.
1: Τέλεια, καλημέρα ρε κορίτσια.
0: Γιώργος Σαμπάνης, κανείς δεν ξέρει.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Yep.
0: Θα σε πάω στην επικαιρότητα. Έχουμε κάποια πράγματα μπόλικα. Σε σταδιακή υποχώρηση, να ξεκινήσουμε από την κακοκαιρία. Βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Τραγικός είναι ο απογκλεισμός στην Ρόδο. Πραγματικά είδα και βίντεο και στο TikTok. Ένας 62χρονος ξενοδοχείο υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν ορμητικά νερά παρέσυραν το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Στην Εύβοια, η υπερχείληση ποταμών προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν στις Ποράδες αλλά και σε περιοχές της Αττικής. Παρότι η βροχόπτωση έχει περιοριστεί σε αρκετές από τις πληγήσεις περιοχές, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή γιατί πρέπει να πέσουν και τα νερά. Έπεσε μπόλικο νερό. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στη Ρόδο, προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων πριν υποδεχθούν ξανά τους μαθητές. Την ίδια ώρα, οι θηρελώδεις βοριάδες που φτάνουν τα 9 μποφόρ προκαλούν προβλήματα στις μετακινήσεις. Είχαμε απαγορευτικό από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, το οποίο παραμένει σε ισχύ ως τώρα το πρωί. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής και ως το μεσημέρι του Σαββάτου. Με βροχές και καταιγίδες σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Εμείς εδώ πιο πάνω, Μακεδονία, τη γλιτώσαμε.
1: Είμαστε καλά ακόμα.
0: Στη χώρα μας, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα με τιμή από 1,5 έως και 1,60 ευρώ το λίτρο.
1: Μάλιστα.
0: Αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρσι που ήταν 1,10.
1: Αλίμονο, αλίμονο. Με τα πουλόβερ μέσα στο σπίτι μας βλέπουμε.
0: Καμιά χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Λάρισα, αναφερόμενο στις επιπτώσεις της κρίσης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών.
1: Θα έλεγα τώρα.
0: Αισιόδοξος για την επίτευξη Συμφωνίας Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενών, εμφανίζεται ο George Osborne, τονίζοντας ότι θα πρέπει να εκτίθενται τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο. Αυτό δηλαδή θα πηγαίνω έρχονται μάλλον.
1: Σόπα, ρε φίλε, τι δουλειά έχουν τα γλυπτά μας εκεί δηλαδή. Είναι τέτοια επίσημη κλεψιά, ας πούμε, και τη δεχόμαστε όλοι, με έχει εκνευρίσει.
0: Και λίγο στο εξωτερικό, χαοτική παραμένει η κατάσταση στην αλβανική πρωτεύουσα. Συγκρούσεις με την αστυνομία συνεχίζονται στους κεντρικούς δρόμους των Τυράνων. Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε αστυνομικό τμήμα, όπου έκαψαν περιπολικό, ενώ έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις. Και τέλος, στην Τουρκία, ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης. Έριξε και εκεί μπόλικη βροχή, θέλω να σου πω, στην Κωνσταντινούπολη. Πλημμύρισαν δρόμοι, κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμοί του μετρό. Προφανώς εκεί κάποιο γυμνό καλώδιο υπήρχε στο πάρκο.
1: Λοιπόν, το 6ο Θεσσαλονίκη Free Short Festival, το ανεξάρτητο και αυτοοργανωμένο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της πόλης, πραγματοποιείται σήμερα από τις 8 μέχρι τις 11.30 στον πολυχώρο WE με ελεύθερη είσοδο, παρακαλώ. Είναι η έκτη διοργάνωση αφαιρωμένη αποκλειστικά στις φοιτητικές ταινίες μικρού μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Λευτέρης Γιοβανίδης επαναφέρει για δεύτερη χρονιά τη μεγάλη επιτυχία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με τον Πασκάλη Τσαρούχα στο ρόλο του Ζορμπά, και είναι στη Μονή Λαζαριστών στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός σήμερα. Και μετά από δύο διαδοχικές sold out σεζόν στην Αθήνα με το Μίξερ, η Ζέτη Φίτσιου επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα κοινωνική κωμωδία Η Από Κάτω, βραβευμένη με το κρατικό βραβείο θεατρικού έργου του 22. Σήμερα λοιπόν στο θέατρο Αυλαία, από σήμερα ως τις 18 του μήνα, με Ρίκο Λίτσι, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Ωραία πραγματάκια σήμερα.

0: έχεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μια κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
4: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Regina Foods Κουραντίδης.
5: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
6: Και πάλι πίσω στο στούντιο, καλημερίζουμε τον φίλο τον Νίκο, ο οποίος δυσκολεύεται στον περιφερειακό που βρίσκεται. Πάει προς την Χαναγορά.
7: Κορδελιό, ε.
6: Ναι. Και οι φίλοι μας, εσάς, αν δεν πω την καλημέρα μου σε εσάς, νιώθω την, ότι κάτι δεν έκανα μέσα στη μέρα.
7: Δεν πάει καλά, έτσι. Καλημέρα, κορίτσι.
6: Α, κάτσε, μας κάνει και το κονέ εδώ. Οπότε καλημέρα, αγαπημένη. Γιώργο, αν είσαι ελεύθερος, να κάνουμε κανένα κονέ με την αδερφή μου.
7: Ωρε, φίλε, γουστάρω τρελά.
6: Μάλιστα, στείλε μας μια φωτογραφία.
7: Στείλε φωτογραφία, ζώδιο και τέτοια. Και χόμπι.
6: Χόμπι, ηλικία και εργασία.
7: Δεν τον δίνουμε και όπου να είναι. Να στείλουμε καλημέρα στο. Αυτό κυρίως. Να στείλουμε καλημέρα στο Δεσποινάκι που μας κάνει καταπληκτικές συνεντεύξεις. Έχει κάνει και εμάς για τον Εξώστη.
6: Α, ναι.
7: Εμένα τώρα μου έκανε και μια εκπληκτική συνέντευξη για το E-Daily.
6: Πότε θα ανέβει?
7: Θα μας πει η Δέσποινα και θα τα ανακοινώσουμε.
6: Ωραία.
7: Λοιπόν, ο Τσιμίκας όχι μόνο ήταν ο αρχηγός της Λίβερπουλ, αλλά έδωσε και δύο ασίστ στο 6-3 επί της Λάσκ στην Αυστρία. Σόου Αντετοκούμπο με καρφώματα, κοψίματα και σχεδόν triple-double στη νίκη του Μαϊάμι επί των Nets 144-128. Απίθανη ανατροπή της Ρεάλ στη Ρώμη από 3-1, 3-4 στο 90. Τεσσάρα της Παρί στη Σίτι, αλίμονο. Η ΑΕΚ πλήρωσε τα λάθη της και έχασε με 3-1 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Ο Άρης χθες με την Τερτώνα 88-86.
6: Ωραία, έπαιξε.
7: Συνεχίζει αίτητος στο Eurocup. Κύρα Κλάρα, καλά τα πήγε με Βίρτσμπουργκ 90-73 με τρομερό δεύτερο ημίχρονο.
6: Πάω και έχασα νομίζω. Προχθές ήταν αυτός βέβαια. Ναι, εντάξει.
7: Τα είπαμε.
6: Μπερδεύτηκα.
7: Λοιπόν, σήμερα τι έχει να δούμε. Μαρσέιγ Ολυμπιακός βλέπω εδώ.
6: 10 ώρα το βράδυ.
7: Ναι, Μπενφίκα Σέλτικ βλέπω. Τι άλλο έχει σήμερα, ρε παιδιά?
6: Έχει πάρα πολλούς αγώνες γιατί είναι και το Europa League και το Conference.
7: Ρεν Όφι βλέπω. Ναι. Και μπασκετάκι Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάουν, Βαλένθια Μακάμπι, Ερμάνι Μιλάνο Ντουμπάι. Έχει διάφορα πράγματα και όρεξη να έχεις να βλέπεις.
6: Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στον τραζίστορ 100,3.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 8, είμαστε και πάλι μαζί. Δεύτερο 60 λεπτό στην Πέμπτη. Καλημέρα σε όλους εκεί έξω.
2: Καλημέρα, ρε ομορφιές. Ελπίζω να ξυπνήσατε καλά σήμερα, γιατί είναι Πεμπτούλα. Ωραία μέρα βλέπω. Έχει λίγο δροσιά, αλλά μου αρέσει έτσι αυτός ο καιρός πάρα πολύ.
1: Εντάξει, είμαστε και στα μισά του Οκτώβρη. Τι να είχε δηλαδή, 40 βαθμούς.
2: Ωραίος καιρός, παιδιά. Όχι, αυτός ο καιρός είναι ωραίος. Το πιο πολύ κρύο μας ζορίζει.
1: Εγώ χθες έβαλα λίγο και τον αφιγρατήρα στο σπίτι. Μια χαρά, δεν χρειάστηκε να ανάψω ούτε καλοριφέρ ούτε τίποτα. Ήρθε η θερμοκρασία στα ίσια του.
2: Ναι. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στην Παπάφη, λίγη κίνηση στη Λεωφόρο Στρατού, στη Δελφών, στο κέντρο στη Τζιμισκή, στον περιφερειακό, στο ύψος εκεί των Σικαιών και της Πολύχνης, στην Οδό Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο, στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου στην Ευκαρπία. Αυτά βλέπω προς το παρόν.
1: Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Γιώργο τον Μπαζάκα, καλημερίζουμε το φίλο μας τον Σάκη, στην επικαιρότητα εδώ της πόλης. Θα σε πάω. Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις και σήμερα σε δρόμους του Δήμου Καλαμαριά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, οι ασφαλτοστρώσεις γίνονται στο πλαίσιο του έργου αναβάθμισης οδικού δικτύου. Συνολικός προϋπολογισμός 1,2 εκατομμύρια θα στάξει ο Δήμαρχος και ο Δήμος. Σήμερα είναι Πέμπτη και οι ασφαλτοστρώσεις θα γίνονται στην οδό Κοραή από Μιαούλη έως Καρατάσου.
2: Ωραία,
1: θα γίνονται όλες αυτές τις μέρες μέχρι και τις 23 από ό,τι βλέπω το πρόγραμμα. Αύριο πάλι στην οδό Κοραή από Καρατάσου έως και, κάτσε να το βρω να το διαβάσω, έως Δρακοπούλου.
2: Μάλιστα, εντάξει. Οπότε εκεί που μένετε να έχετε το νου σας.

0: Δήμος Αναστασιάδης, σε αγαπάω ακόμα, χέρια, μάτια, στόμα. Στον τραζίστορ 100,3 και στα πρωινά τα Καρντάσια. Βλέπω 4 μηνυματάκια στο Viber. Να καλημερίσουμε τον Τζόνι, ο οποίος άργησε σήμερα. Είχε κουσκούς πάρα πολύ εκεί στο γραφείο.
1: Τι έγινε, το κουτσομπολιό έπεσε σύννεφο.
0: Θα σκάσω καμιά μέρα στο γραφείο να δω ποιοι δουλεύουν εκεί μέσα, να ξέρει Τζόνι, έτσι. Ο Θοδωρής εδώ, καλημέρα Καρντάσια, όμορφη Πέμπτη να έχουμε και μακάρι να ακούσουμε νέα της Αθηνούλας. Δεν μπορώ καθόλου όταν δεν ακούω νέα της κολλητής του Γιώργου.
1: Παθαίνεις έλλειψη.
0: Κοίταξε, εγώ δεν την κουβεντιάζω τόσο όσο εσύ τώρα τελευταία Θοδωρή.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Συγγνώμη κιόλας με το συμπάθειο.
0: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Σπύρο εδώ και αυτός πρωινός.
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι έφυγε, αλλά εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να λάμπουμε. Θέλουμε ωραία κοσμήματα και στα Λαβή θα βρεις υπέροχα κοσμήματα από Ασίμι, Ατσάλι, ελληνικές και ξένες συλλογές που θα σε κάνουν μοναδική. Κάλεσε τώρα στο 2310-266-233. Το πρώτο τηλεφώνημα 266-233 κερδίζει δωρεοπιταγή αξίας 20 ευρώ. lavijewelry.gr. Μπείτε να χαζέψετε. 8 καταστήματα σε όλη την πόλη. Γιατί η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή. 266-233. Πάρτε τηλεφωνάκι. Δεν δαγκώνουμε. Τα λέμε ωραία. Λίγο σε σουδάκι, λίγο την καλημέρα μας. Και θα πάρετε και το δωράκι σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ποιος είναι?
2: Καλημέρα, είμαι η Ελισάβετ.
1: Γεια σου, φιλενάδα. Πού πας, Ελισάβετ?
2: Πάω
0: στη δουλειά, είμαι
2: στο αστικό
0: του Σαντού. Στο αστικό
2: είστε, σε ποιο
0: αστικό?
2: Ναι, είμαι το 12.
0: Έκλεισε η πόρτα γιατί ακούω χτυπάει.
2: Τώρα θα ξανανοίξει και την επόμενη.
0: Α, είστε στο ηλεκτρικό το καινούριο, το κατάλαβα. Μπράβο.
1: Είδε πώ ξέρει ο άνθρωπο που παίρνει το λεωφορείο. Εγώ είχα πάρει, δεν πήρα.
0: Τα καινούρια χτυπάνε έτσι. Τα παλιά ήταν γκράου η πόρτα κατευθείαν.
1: Πού δουλεύει, Ελισάβετ?
2: Δουλεύω σε ένα διαγνωστικό για
1: βιοψίες, εργαστήριο. Τώρα τελευταία έχω πάει παντού. Να ξέρεις, έχω κάνει όλες τις βιοψίες.
2: Είμαι εδώ για σένα.
1: Τι να είμαι, όλες θετικές βγήκανε. Άι στο καλό.
0: Είχε επιτυχία.
1: Είχα πολύ επιτυχία. Κοίταξε, όταν σου λέει ότι όλα είναι θετικά, ναι. Ευχαριστώ πολύ στην αρχή.
0: Μα γιατί βλέπεις και εσύ θετικά τη ζωή γι' αυτό.
1: Λοιπόν, φιλενάδα, θα σου δώσουμε ένα πολύ ωραίο δωράκι. Θα πάρεις δωρεοπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. Για να φοράς έτσι ένα ωραίο κολλεδάκι ή σκουλαρικάκι στη δουλειά σου.
2: Τέλεια.
0: Και τώρα φώναξε μια δυνατά μέσα στο λεωφορείο. Τρανζίστορ 100,3 βάλτε.
2: Τρανζίστορ, παιδιά, 100,3.
1: Έτσι, μπράβο. Σ' αγαπώ, μείνε στη γραμμή σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Η Ελένη Φουρέιρα εδώ είπε το αλληλούια στον τραζίστορ 100,3. Αλληλούια λέει και η Τατιάνα, η οποία είναι στον δρόμο από Γιάννητσά για Θεσσαλονίκη, χωρίς τα παιδιά για ψώνια.
1: Αλληλούια, ρε φίλε!
0: Αυτό είναι αλληλούια.
1: Έλα να περάσει τέλεια. Καφεδάρα, ψώνια, ζωάρα.
0: Τώρα λοιπόν, οι επιστήμονες μιλήσανε γιατί οι άντρες νιώθουν σωματικά εξαντλημένοι μετά από ένα ντέρμπι. Ναι. Που το παρακολουθούν είτε στο γήπεδο είτε στην τηλεόραση.
1: Α, που το βλέπουνε.
0: Που το βλέπουνε.
1: Ανάμεσα που παίζουνε.
0: Όχι, που
1: μάλιστα,
0: το βλέπουνε.
1: Μάλιστα, τα ακούσαμε και αυτό.
0: Ο νευροψυχολόγος Κωνσταντίνος Κορμάς εξήγησε λοιπόν στο Pop Science την νευροεπιστήμη του φιλάθλου σε ένα ντέρμπι και το hangover της επόμενης ημέρας.
1: Σοβαρέ.
0: Για να δείτε ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Δηλαδή, όταν ο σύζυγος βλέπει έναν αγώνα, μην τον ενοχλείτε. Μπορεί να πάθει και καμιά καρδιά.
1: Δηλαδή, εμένα χθες που έπαιξε αγώνα, γιατί παίζαν κύπελο στην Κατερίνη.
0: Ναι.
1: Έπαιξε αγώνα και ήρθε και είδε και αγώνα. Σήμερα θα σέρνεται.
0: Μάλιστα. Υπάρχει έκρηξη καρδιακών επεισοδίων τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε κρίσιμους αγώνες, σε ντέρμπι, νοκάουτ ή τελικούς. Είναι το σφάλμα της πρόβλεψης και το hangover της επόμενης ημέρας. Γιατί αν χάσει η ομάδα μας, παίζουμε σε replay στο μυαλό μας όλο το παιχνίδι και αποδίδουμε ευθύνες.
1: Ας το καλό.
0: Έτσι είμαστε πλασμένοι εμείς οι άντρες. Δηλαδή, έφταιξε αυτό, εκείνος δεν έβαλε, δεν έπαιξε.
1: Σαν εμάς όταν μαλώνουμε και γυρίζουμε και λέμε γιατί δεν είπα αυτό, γιατί δεν είπα εκείνο.
0: Γίνεται μεγάλη επεξεργασία μέσα στον εγκέφαλο. Όταν παρακολουθούμε ένα κρίσιμο αγώνα της ομάδας μας και δει ένα ντέρμπι, ο εγκέφαλος δεν βλέπει απλά ένα αθλητικό γεγονός.
1: Ναι.
0: Για ένα ταυτισμένο με την ομάδα του φίλαθλο, η αναμέτρηση επεξεργάζεται ως μια προσδοκία ή μια ανταμοιβή με βαθύ προσωπικό και συλλογικό νόημα.
1: Σώπανε, φίλε.
0: Μέσα από τη δράση ειδικών δικτύων, ο εγκεφάλος προσομοιώνει τις κινήσεις των αθλητών και γι' αυτό σουτάρουμε, κάνουμε την κίνηση. Άμα δεις μερικούς που πάνε και σηκώνει έτσι και
1: ναι.
0: Γιατί πορώνεσαι με την ομάδα, κατάλαβες.
1: Καλά, κοίταξε. Εγώ επειδή κάθομαι πολύ κερκίδα, έχει και πολλούς προπονητές γύρω-γύρω.
0: Όταν
1: δίνουν
0: βλέπουμε
1: συμβουλές.
0: Βέβαια, όταν βλέπουμε ένα παίχτη να τρέχει, να σουτάρει, ενεργοποιούνται οι ίδιες περιοχές που σχετίζονται με την κίνηση, την πρόβλεψη και την κατανόηση της δράσης. Στην πραγματικότητα, ο φίλαθλος λοιπόν δεν είναι παθητικός θεατής, αλλά παίζει τον αγώνα μέσα από το νευρικό του σύστημα.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν είναι απλά τα πράγματα, δηλαδή.
1: Γι' αυτό έτσι κάνετε σαν τους χαζούς εκεί, φωνάζετε, πετάγεστε, κάνετε. Ναι,
0: τώρα όμως το εξηγεί η επιστήμη, έτσι δεν
1: είναι. Έτσι,
0: ότι
1: βέβαια.
0: Κατάλαβες.
1: Τι πρέπει να κάνουμε εμείς να μας
0: πείσουμε. Να μην ενοχλείτε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εκείνη την ώρα παίζουμε και εμείς δίνουμε το είναι μας στην ομάδα. Μία μέρα πριν και μία μέρα μετά το ντέρμπι. Και ειδικά στην ώρα του ντέρμπι, που μπορεί να πάθει και την καρδιά
1: μόκο
0: του άλλου. Προσοχή, μην πατήσετε κανένα τηλεκοντρόλ, αλλάξει κανένα κανάλι. Αυτά θέλω λίγο να προσέχετε.
1: Μην ενοχλείτε, κορίτσια, μην ενοχλείτε.
0: Γιατί όπως κατάλαβα, θερίζουν οι καρδιές στα ντέρμπι.
1: Πω, πω, πω.
0: Κατά καιρούς δεν έχετε ακούσει ο άλλος έπαθε καρδιά.

0: πολύ. Ρε παιδιά, λίγο χαλαρώστε. Μην βλέπετε ποδόσφαιρο αν δεν σας κάνει καλό. Έλεος.
1: Πορωνόμαστε όπως πορώνεστε εσείς με τις προσφορές στα Ζάρα. Πού τρέχετε?
0: Τρέχουμε, λέει. Πω, πω, πω, πω, πω.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο το κορμί στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε την Ελένα, η οποία δεν σηκώθηκε με mood. Καλημερίζουμε και τον.
1: Θα το βρούμε στη διάρκεια, φίλοι.
0: Και τον Παύλο, την καλημέρα μου στο καλύτερο πρωινό παρεάκι. Από τον κρύο, 8 βαθμούς έχει τώρα στον Λαγκαδά.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Και πάμε στη μόδα.
1: Λοιπόν, εσείς που δεν ξέρετε τι να φορέσετε γενικώς, σηκώνεσαι το πρωί. Πριν να αναζητήσεις έναν ενδιαφέροντο συνδυασμό, πρέπει να ξέρεις τι ζητάς από αυτόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα περπατήσεις, θα περάσεις τη μέρα στο γραφείο, θα φύγεις το πρωί και θα γυρίσεις μετά από μια βραδινή έξοδο. Αυτές είναι λεπτομέρειες που δίνουν στον ντύσιμό σου ένα χρήσιμο σημείο εκκίνησης. Αντί να ξεκινήσεις από μια εικόνα, ξεκίνα από το παπούτσι. Αν, ας πούμε, θα περπατήσεις, πρέπει να φορέσεις ένα παπούτσι άνετο. Ή από το πανοφόρι που ταιριάζει με τη θερμοκρασία. Και μετά χτίζεις και το συνδυασμό σου. Όταν αναζητάς διαρκώς νέες εικόνες, είναι εύκολο να συνδέσεις την ανανέωση με ένα κομμάτι που σου λείπει. Δηλαδή, κοίταξε τώρα τι να κάνεις. Το σακάκι που φοράς μόνο με το υφασμάτινο παντελόνι μπορεί να αποκτήσει μια άλλη διάθεση με τζινάκι και ένα λεπτό πλεκτό. Μια σατέν φουστίτσα μπορείς, αντί για να τη φοράς μόνο για βράδυ, να τη φορέσεις με μια πλεκτή ζακέτα και χαμηλό παπουτσάκι. Οπότε ξέρεις να αρχίσεις να κάνεις έτσι διαφορετικούς συνδυασμούς.
0: Ναι.
1: Έτσι κρύβονται πιο αποτελεσματικές αλλαγές. Γύρνα λίγο το ρεβέρ π.χ. στο παντελόνι, άφησε ανοιχτό το τελευταίο κουμπί μια ζακέτα, δοκίμασε μια ζώνη πάνω από τη ζακέτα. Κατάλαβες, οπότε έτσι να αλλάξεις λίγο το στυλάκι και να μην φαίνεται ότι φοράς τα ίδια. Αν μέσα στην εβδομάδα επιλέξεις ξανά το ίδιο τζιν, ναι, δεν σημαίνει ότι απέτυχες να γίνεις δημιουργική, ίσα ίσα. Φόρεσε το αλλιώς, έτσι. Δηλαδή, κράτα την ίδια βάση και άλλαζε τη φορά. Δηλαδή, τη μία φορά θα το βάλεις με πουκάμισο και με λοφεράκι, την άλλη φορά θα το φορέσεις με πλεκτό και σνίκερ για να είσαι πιο χαλαρή. Αυτή η επανάληψη δείχνει ότι το τζινάκι σου είναι σωστή επιλογή βασικά που έχεις διαλέξει. Και γενικότερα κράτα ένα αρχείο από την καθημερινότητά σου. Ποιο παπούτσι σου ήταν άνετο, ποιο πανοφόρι ήταν εύκολο. Αν κάτι σε δυσκόλεψε, δεν χρειάζεται να το ξαναφορέσεις. Oh, no.

0: Οι μέλισσες είναι αυτές. Κρυφά στον τραζίστορ 100,3 στα πρωινά τα Καρντάσια, στο πρωινό της Πέμπτης. Καλημέρα στον Αρθούρο να στείλουμε.
1: Καλημέρα.
0: Και σε πάω στην ανακοίνωση της ΕΡΤ, ή μάλλον στις πληροφορίες από τα μέσα, έτσι, τους διευθυντάδες εκεί μέσα. Mm. Δεν τίθεται κανένα θέμα κοψίματος του στούντιο 4. Mm. Παραδέχονται ότι δεν κάνει τα νούμερα που επιθυμούσαν. Όμως είναι αποφασισμένη εκεί ο διευθυντής προγράμματος της ΕΡΤ να δώσει χρόνο στην εκπομπή, να χτίσει το κοινό της. Είναι λογικό μετά από τόσα χρόνια που ήταν άλλο δίδυμο σε αυτή την εκπομπή. Βέβαια. Η αλλαγή να μην έχει τα ίδια νούμερα. Και θα δώσουν φυσικά, φαντάζομαι, δηλαδή θα τη βγάλει τη σεζόν, να το πω και έτσι. Δεν νομίζω να κοπεί στα μισά τη σεζόν.
1: Εντάξει.
0: Και οι άλλοι, όταν είχαν ξεκινήσει το άλλο δίδυμο, δεν κάναν τρελά νούμερα. Σιγά σιγά χτίσαν το κοινό σε αυτή τη ζώνη.
1: Ναι, ρε παιδιά, έτσι είναι. Θέλει και λίγη υπομονή.
0: Ο Α ετοιμάζει νέα μεγάλη σειρά για τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου.
1: Α, ωραία.
0: Η παραγωγή περνάει στα γυρίσματα, δηλαδή έχουν βρεθεί το cast. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση βέβαια για το ποιοι είναι οι συντελεστές. Φαντάζομαι ότι θα είναι για την επόμενη όμως σεζόν, άμα ξεκινήσουν τώρα στα κοντά τα γυρίσματα. Σε ένα ιδιαίτερο μοίρασμα προχώρησε η Ελένη Χατζίδου χθες Τετάρτη μέσα από τα social της. Παραδέχθηκε η ίδια η τραγουδίστρια ότι πιάστηκε κορόιδο διαδικτυακά. Δεν θα πω πολλά, δεν μπορώ να πω πολλά. Απλά θα σας πω ότι σήμερα με έκλεψαν κανονικότητα και τα έδωσα κιόλας. Τα έδωσα κανονικά. Μιλάμε για μεγάλη κλεψιά, πετεωνιά. Πιάστηκα κορόιδο, φανταστικό. Σημείωσε.
1: Ρε παιδιά, η νέα παιδιά, άντε τους παππούδες. Νέα παιδιά, δηλαδή να την πατάμε.
0: Ποιος ξέρει, κάνα site, τίποτα τέτοιο, δεν γράφει εδώ το άρθρο.
1: Ωραία, φίλε.
0: Η Face Κορδά έρχεται με το For You στον Αντένα. Βγήκε το τρέιλερ της εκπομπής. Mm-hmm. Η παρουσιάστρια θα βρεθεί για πρώτη φορά σε πρωινή ζώνη το Σαββατοκύριακο.
1: Τέλεια.
0: Θα είναι το νέο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο. Ο τίτλος της εκπομπής της θα είναι το For You. Πώς λέμε, τι βγάζει το For You σου στα social.
1: Έτσι, τέλειο.
0: Από εκεί είναι εμπνευσμένο.
1: Α, γι' αυτό με κάλεσαν καλέ.
0: For You.
1: Γιατί βγήκα στο For You τους.
0: Βέβαια, μπορεί.
1: Από το TikTok.
0: Μπορεί.
1: Έλα, ρε φίλε, ωραίο, μπράβο.
0: Ο Άρης Καβατζίκης θα είναι συνεργάτης της σε αυτή την εκπομπή.
1: Τέλειος.
0: Και η Δέσποινα Τσόκου και ο Δημήτρης Μακαλιάς.
1: Μπράβο, πολύ ωραία παιδιά και τα τρία.
0: Εχθές βράδυ έπαιξε το πρώτη φορά το τρέιλερ που μας ενημερώνει για την επιστροφή της Face. Προσοχή, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο. Η πρεμιέρα θα γίνει το Σάββατο 24 του Οκτώβρη. Έτσι.
1: Εμένα με πήρε η Δέσποινα αυτή που είπε τώρα.
0: Ναι, η Δέσποινα Τσόκου.
1: Η Τσόκου τηλέφωνο. Και μου είπε ότι ή θα ξεκινήσουμε τώρα ή μάλλον το επόμενο, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι.
0: Προφανώς πάρθηκε απόφαση, γιατί χθες έπαιξε το τρέλερ.
1: Τέλεια.
0: 24 του Οκτώβρη κάνει πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο η Φέη.
1: Καλή επιτυχία!

0: Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
1: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά. Είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζε τη λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης. Ναι.

0: στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι πίσω στο στούντιο έχουμε παλιό τράγουδο.
2: Θα σας πάω στο Γιώργο Αλκαίο. Εντάξει, τον αγαπώ τον Γιώργο Αλκαίο. Καλλιτεχνικά είναι πάρα πολύ μπροστά και ήταν από την αρχή που ξεκίνησε. Το 91 συμμετείχε στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Δε με θέλεις τολμηρό» και κέρδισε βραβείο ερμηνείας. Εκεί τότε υπέγραψε το πρώτο δισκογραφικό συμβόλαιο με την BMG. Το 92 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ με λίγο track, με μουσική του ίδιου και στίχους της Εύης Δρού. Το τραγούδι «Τι» τον έκανε ευρύτερα γνωστό. Παράλληλα έγραψε και για άλλους καλλιτέχνες και γράψε το «Όπα όπα» στο Σφακιανάκι, τραγουδία για την Αλέξια. Το 2003 έφυγε από την BMG, υπέγραψε στη Sony και το 2003 πήγε στην Alpha Records που κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Κομμάτια ψυχής». Πήγε το 2010 στο Eurovision με το τραγούδι «Όπα», το οποίο ακόμα και σήμερα έτσι ακούγεται πολύ ευχάριστα. Ναι. 8η βγήκαμε και
1: δεν πήγε άσχημα.
2: Και συμπεριλήφθηκε αργότερα στο soundtrack της ταινίας My Big Fat Greek Wedding.
1: Α, ναι, το είχε βάλει ναι. Βαρδάλος.
2: Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι περίμενα να πάει καλύτερα.
1: Ναι.
2: Γιατί είχε και αυτό το ελληνικό. Ήταν ξεσηκωτικό. Ήταν ξεσηκωτικό αυτό το τραγούδι. 8η θέση, δηλαδή, ναι, περιμένω ότι έπρεπε να είναι πιο πάνω. Εγώ τώρα θα σας πάω σε μία τραγουδάρα από τον δίσκο Εμψυχρό του 1997. Ο ίδιος ο Γιώργος Αλκαίος είχε γράψει το ένθετο βιβλιαράκι του CD ότι αφιέρωσε αυτό το τραγούδι για μία φίλη μου από τη Θεσσαλονίκη που έφυγε από κοντά μου τόσο νωρίς. Είναι ένα από τα πασίγνωστα τραγούδια της καριέρας του. Και είναι το «Με πιάνουν τα κλάματα» από το άλμπουμ «Εμψυχρό».

0: τώρα πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δύο λεπτά μετά τις 9 επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό.
2: Και η ώρα πήγαινε.
1: Βρε τι ωραία που περνάει η ώρα.
2: Και τι ωραία που βάλαμε λάθος τραγούδι.
1: Αυτό, τώρα...
2: αυτό το τραγούδι ήταν το ραγισμένη καρδιά. Δεν ήταν το με πιάνουν τα κλάματα.
1: Εμείς το πουλήσαμε για με πιάνουν τα κλάματα.
2: Εγώ
1: τελικά...
2: είπα και άλλο τραγούδι μπήκε.
1: Δηλαδή ο συνεργάτης εδώ της εκπομπής.
2: Μας κρέμασε πάλι. Κρέμασε. Καλά ήταν αλκαίος τουλάχιστον.
1: Αυτό σκέψου να βρει καμιά πεγγιζίνα.
2: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, συμβαίνουν κι αυτά.
1: Βρούμε όμως το σωστό τραγούδι. Αν όχι αυτή τη βδομάδα την άλλη, να το μεταδώσουμε.
2: Είχα και κάτι σε κλέτια να τα ακούσω και με πιάνουν τα κλάματα. Και ακούω ραγισμένη καρδιά. Όχι, φίλε, όχι.
1: Όχι, εντάξει, δεν μπερδεύεσαι έτσι.
2: Συγχύστηκα.
1: Με τον αλκαίο.
2: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη Θέρμης έχει κίνηση. Αυτός ο δρόμος προς το σχολείο της μικρής δεν μου έλειψε καθόλου.
1: Ναι, ναι. Ούτε στην μικρή, φαντάζομαι.
2: Ούτε στην μικρή. Κοίταξε, αν σκεφτείς, Θεσσαλονίκη Θέρμης τα καλύτερα από εκεί που πάει τώρα.
1: Ναι.
2: Μάρκου Μπότσαρη έχει κίνηση. Στην Γρηγορίου Λαμπράκη, στην περιφερειακή στο ύψος της Τούμπας. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στο κέντρο έχει κίνησούλα. Βλέπω και στην Δραγούμη και στην Αγίου Δημητρίου έχει κίνηση. Στη Λεωφόρο Δεδροποτάμου χαμούλης. Εκεί στην Λεωφόρο Περιφερειακή από Κορδελιό μέχρι Εύασμο κίνηση. Γενικότερα είμαστε λίγο εντάξει, πεμπτούλα.
1: Μάλιστα. Ένα υλοποιήσιμο σχέδιο παρουσίασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. 3.846 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτου και άλλων 900 νέων θέσεων δικύκλων που θέλουν να κάνουν μέσα στον Δήμο για να μπορούμε να παρκάρουμε.
2: Χρειάζεται χθες. Γιατί να σου πω κάτι, όλα τα δίκυκλα που κατεβαίνουμε κάτω είναι γεμάτα τα πάρκινγκ. Αναγκαστικά τα αφήνεις κάπου αλλού και σε γράφουνε. Χθες πρέπει να γίνει.
1: Οπότε, καλό θα ήταν αν εγκριθεί, φαντάζομαι, αυτό από το Δημοτικό Συμβούλιο, άμεσα να γίνουν και τα έργα για να γίνουν αυτές οι θέσεις στάθμευσης. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, εδώ στον τρανζίστορ 100,3.

0: εκατομμύρια Ελληνίδες.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης. Και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, τι στον τραζίστρο 100,3.
1: Έχεις ακούσει για την κορεάτικη skincare routine και θες επιτέλους να τη δοκιμάσεις?
0: Ναι.
1: Στην Πλαγκόνα θα βρεις όλα τα βήματα της K-Beauty, από καθαρισμό μέχρι σέρουμ και ενυδάτωση. Και αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, είναι εκεί ο Γιώργος, είναι η Πινελόπη και θα σε βοηθήσουν να βρεις τι ταιριάζει ακριβώς στο δικό σου το δέρμα.
0: Καταπληκτικά, αγαπάμε Πλαγκόνα. Κάτσε, έχουμε ένα μηνυματάκι στο Viber να δούμε ποιος είναι. Ο Νίκος είναι εδώ, καλημέρα σε όλη την παρέα. Άσχετα μεν. Αλλά με τόσο αέρα δεν υπάρχει σύννεφο επάνω και νομίζω έχει χιονίσει τον Όλυμπο πάνω. Οι κορυφές φαίνονται άσπρες. Ναι.
1: Αχ, τι ωραία, ρε παιδιά.
0: Τα ρίξε τα χιόνια χθες εκεί στα ψηλά, πάνω από τα 1000 μέτρα πέσανε τα πρώτα χιόνια.
1: Τι ωραία, δεν ξέρω, έτσι. Το χιονάκι είναι και ωραίο που και που. Και ιδίως άμα πας κανένα ταξιδάκι και είναι και χιονισμένα.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: μαγεία,
0: ναι,
1: ρε παιδί μου, είναι όμορφο.
0: Είναι ωραίο το χιόνι να μην έχει τόσο πολύ κρύο.
1: Ναι.
0: Διαβάζω, έρχεται και το επίδομα θέρμανση. Άντε, αυξήθηκε και λίγο, οριζόντια αύξηση. 130 ευρώ από τα 100 για αυτού που διηγούν. Ναι. Δικαιούνται τέλος πάντων τα λιγότερα όσον αφορά και μπορεί να φτάσει από τα 800 τα 1040 ευρώ.
1: Καλά.
0: Για τις οικογένειες, τις τρίτεγνες και τα
1: μάλιστα
0: λοιπά. Και φυσικά στις περιοχές όπου έχει περισσότερο κρύο, δηλαδή πάει και με κλίμακα.
1: Φλόρινα και τέτοια.
0: Μπράβο,
1: ναι,
0: μπράβο,
1: ναι, ναι,
0: σε αυτά εκεί πέρα και που είναι για το πετρέλαιο. Εμείς εδώ τώρα έχουμε και το αέριο, νομίζω, οι περισσότεροι στη Θεσσαλονίκη.
1: Όλα έχουν ακριβήνει, ρε παιδί μου. Και το ρεύμα και το αέριο, όλα έχουν φτάσει στο Θεό. Να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα τη βγάλουμε και
0: πώς θα
1: βγει χειμώνα.
0: Ο φετινός ο χειμώνας.
1: Είμαστε και άρρωστοι εμείς στο σπίτι.
0: Εντάξει,
1: τα κρυώνουμε πολύ.
0: Θα πάρεις αυτή την κουβέρτα που τη βάζεις έτσι,
1: ναι,
0: τη
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: τη φοράς.
1: Που τη φοράς. Έχει και κάτι ωραία σχεδιάκια, έχω δει. Κάτι αρκουδάκια, κάτι τέτοια. Έτσι κυκλοφοράμε στο σπίτι.
0: Θα πάρεις και μια για τον Δαβίδ και μια για
1: την
0: Γαλή.
1: Μικρή και τελείωσε.
0: Ή και μια, πώς λένε, ένα θερμενόμενο υπόστρωμα. Πώς τα λένε αυτά τα ηλεκτρικά.
1: Έχει, τα φοβάμαι ρε εσύ αυτά.
0: Και εγώ δεν είχα ποτέ, αλλά έχω ακούσει ότι είναι πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Ότι, δηλαδή ζεσταίνει το χώρο και το που κοιμάσαι.
1: Ζεσταίνεται, ναι, αλλά λίγο το με αγχώνει αυτό. Και κάτι ηλεκτρικές κουβέρτες και αυτά.
0: Ναι.
1: Πολύ με αγχώνει.
0: Εγώ θα το βγάζα από την πρίζα, δηλαδή άμα ήθελα να κοιμηθώ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ με αυτό το όλο το βράδυ.
1: Ακριβώς. Πάντως, προχθές έβγαλα την πιο χοντρή μου την κουβερτούλα.
0: Α,
1: και απολαμβάνω τον υπνάκο μου. Η μικρή ζήτησε και δεύτερη κουβέρτα.
0: Ορίστε.
1: Λέω, άμα αρχίσαμε από τώρα με τις δεύτερες κουβέρτες.
0: Ναι, σε λίγο θα μας πεις να ανάψουμε το καλοριφέρ.
1: Ναι, όχι, είπαμε. Κρατάμε γερά. Τελευταία θα τα ανάψουμε φέτος.

0: Παντελής Παντελίδης, άλλη μια ευκαιρία. Καλέ κυρία στον τρανζίστορ 100,3. Δώστε στο παιδί, είναι κρίμα.
1: Έλα ρε Παντέλο, έλα ρε Παντέλο.
0: Πάμε μια βόλτα και στα Mosaic Stores. Ξεκινάς σχολή, έχεις να οργανώσεις τα πάντα από την αρχή. Μην ψάχνεις από εδώ και από εκεί. Στα Mosaic Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τη σχολή σου. Ντοσχέ, τετράδιο, στυλό, μολύβια, είδη γραφείου. Και για το νέο σου σπίτι όμως θα βρεις διακοσμητικά, φωτιστικά, κορνίζες, κούπες, αξεσουάρ για να το φτιάξεις ακριβώς όπως σου αρέσει.
1: Τέλεια.
0: Και δεν ξεχνάμε, με αγορές 30 ευρώ και άνω παίρνουμε δώρο 5 ευρώ δωροκάρτα για την επόμενη την αγορά μας. Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία, 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Εκεί πάμε για όλα.
1: Πάμε!
0: Ανέκδοτα θα ρίξουμε.
1: Θα ρίξουμε.
0: Παρακαλώ.
1: Μπαίνουν δύο δέντρα σε ένα μπαρ.
0: Δέντρα.
1: Ναι. Μάλιστα. Και λένε στον μπάρμαν, πιάσε τρία ουίσκι. Μα είστε δύο. Hello, είμαστε τρεις.
0: Το περίμενες αρχότερα αυτό το μισό.
1: Άντε να στο συνεχίσω. Και ρωτάει ο μπάρμαν στο δέντρο, θέλεις τίποτα να τσιμπήσεις? Μπα, δεν τρώω.
0: Το όνομα σας αποτέλειωσες. Το ολοκλήρωσες.
1: Το κάνουμε ή δεν το κάνουμε το έργο.
0: Εγώ χθες εκεί που περπατούσα στον δρόμο, χθες, που γυρνούσα σπίτι μετά από εδώ, πάτησα κατά λάθος μια Ιταλίδα τουρίστρια και κάτι μου είπε για το βαμβακούλα.
1: Ναι.
0: Πού το ξέρει το βαμβακούλα αυτή?
1: Πολύ κακό ήταν.
0: Ναι, γιατί δεν το ξέρει. Το φαμφακούλα δεν το ξέρει.
1: Το ξέρουμε, αλλά δεν ήταν ωραίο το
0: δεν άκουσα καλά.
1: Γιώργο.
0: Δεν άκουσα καλά. Βαμβακούλα, ποιο είναι.
1: Εγώ, κοίταξε, καλύτερα θα ήταν να μα πει τη μέρα που γύριζε στο σπίτι σου και έπεσε. Θα γελούσαμε πιο πολύ.
0: Εκείνη η μέρα ήταν. Την έχω ξεχάσει ήδη. Θέλω να φύγει από το μυαλό μου.
1: Εκείνη τη μέρα έπρεπε να μα πει για να γελάσουμε.
0: Και δεν ξέρω αν ο δήμαρχο άλλαξε και τα πεζοδρόμια εκεί πέρα που γλίστρισα. Έξω από τον Άγιο Φανούριο. Θα περάσω επίτηδες.
1: Φανερώθηκε.
0: Ναι, μου φανερώθηκε εκεί ο Άγιος κατευθείαν. Α, το τι είχα τραβήξει. Μια εβδομάδα με πονούσε.
1: Εμένα θα πεις για πεσήματα, σε παρακαλώ.
0: Καλά, εσύ είσαι.
1: Εγώ είμαι άρχοντας.
0: Διδάκτορ πεσήματος.

0: Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω για μένα στον τραζίστορ και στα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιάννης λέει εδώ, Μάγδα μου τα γέλασα, λέει, ήταν πετυχημένα και τα δύο. Γιώργο Παλκάρι μου και 3, 4, 5, 6, 7 τελίτσες και κάτι δάκρυα. Έλα, Τζόνι σου άρεξε. Το σημερινό μου ανέκδοτο ήταν λίγο θεατρικό. Αν δεν το κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Δεν φταίω εγώ.
1: Ναι.
0: Τι θα φάμε?
1: Θα σου φτιάξω πολύ εύκολα pizza rolls.
0: Pizza rolls.
1: Pizza rolls είναι για να καθίσετε έτσι στο σπιτάκι το βράδυ, εκεί που βαριέστε και που δεν μπορείτε να ανοίξετε φύλλα και να φτιάχνετε τώρα ζυμάρια.
0: Τι θα κάνουμε?
1: Θα πάρετε τορτίγες. Τέσσερις μεγάλες.
0: Ωραία.
1: Ολικής άλεσης, μ' αρέσουν εμένα και πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Ό,τι αγαπάτε. Αλείφουμε τον πάτο και τα τυχώματα ενός πυρέξ με λίγο ελαιόλαδο. Σε ένα μπολάκι προσθέτουμε τριμμένο τυρί, ρίγανη, γαλοπούλα κομμένη σε λεπτές λωρίδες και ανακατεύουμε καλά. Απλώνουμε στον πάγκο τις τέσσερις τορτίγες. Σε κάθε μία απλώνουμε μία γεμάτη κουταλιά της σούπας σάλτσα για πίτσα.
0: Ναι.
1: Σε όλη την επιφάνεια. Προσθέτουμε λίγο από το μείγμα τυριού και γαλοπούλας και τυλίγουμε σε ρολό. Τοποθετούμε τις γεμιστές τορτίγες τη μία δίπλα στην άλλη στο πυρέξ.
0: Ωραίο.
1: Απλώνουμε από πάνω λίγη από την υπόλοιπη σάλτσα ντομάτα και το υπόλοιπο μείγμα τυριού και γαλοπούλας, ώστε να καλυφθεί ομοιόμορφα η επιφάνεια. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 18 λεπτάκια μέχρι να λιώσει το τυρί και να πάρει ωραίο χρώμα. Σερβίρουμε τα pizza rolls ζεστά. Και είναι όνειρο, παιδιά, είναι σαν κανελόνι.
0: Ναι.
1: Είναι έτσι σαν πίτσα. Okay. Είναι ένα ωραίο μεζεδάκι. Γιατί υπάρχουν φορές που λες, τι να φάω το βραδάκι, ας πούμε. Θέλω κάτι να τσιμπήσω.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω πάλι ένα τόστ, ένα αυτό.
0: Θα μας πιαστεί αυτό ή θα μας ανοίξει την όρεξη παραπάνω, γιατί είναι ωραίο.
1: Βράδυ είναι,
0: θα
1: μωρέ, βράδυ.
0: Θα με χορτάσει ή θα θέλω κι άλλο, ξέρω εγώ αυτό.
1: Τι να σε πω τώρα, με είσαι τόσο κολάθρα, συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή,
0: γιατί αυτά
1: για
0: τώρα.
1: Την έκβρεση.
0: Αυτό, άμα το, εσύ θα το κόψει ρολά από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα φάω ένα, δύο. Αυτό θέλω να φάω δύο τορτίγες για να χορτάσω.
1: Αυτές είναι τέσσερις τορτίγες, είναι η συνταγή ατομική.
0: Ατομική. Εντάξει, ευχαριστώ.

0: Η Άννα Βύση, είμαι πολύ καλά, σε σκέφτομαι συχνά, κακίες δεν κρατώ.
1: Άντε να δούμε αν θα ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Αφιερωμένο.
1: Τραγουδάρα πάντως.
0: Θα σε πάω στη Φέτη Ξυλά.
1: Ναι.
0: Την ειδοποιώ. Η οποία πρωταγωνιστεί στο νέο βίντεο κλιπ για το τραγούδι της Ελένης Τσαλιγοπούλου και του Κώστα Λιβάδα.
1: Α.
0: Κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού. Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Είναι ο τίτλος. Το δεύτερο σίγκλ Ελένης Τσαλιγοπούλου Κώστας Λιβάδας. Και η Φέη Ξυλά έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το βίντεο κλιπ.
1: Σούπερ.
0: Ωραίο και το τραγουδάκι, ξέρεις το ποιοτικό λίγο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει εμένα η Τσαλιγοπούλου και ο Λιβαδάς. Πάρα πολύ μου αρέσουν.
0: Οπότε τέριαξε στο κόνσεπτ του βίντεο κλιπ η ηθοποιός Φέη Ξυλά.
1: Τέλεια.
0: Άρης Τσάπης. Αρνητικά σχόλια για το όνομα του γιου του. Εύχομαι να μην χρειαστεί να τάξετε κάτι στην Παναγία.
1: Ποιος είναι ο Τσάπης?
0: Ο Τσάπης είναι ο ηθοποιός, που εντάξει τώρα πια δεν είναι ηθοποιός. Ο γιος του Μπέζου στο Ευτυχισμένοι μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο ηθοποιός.
1: Και τι είπανε για το παιδάκι?
0: Έκανε το ρόλο του Θανάση, για να καταλάβεις.
1: Ναι, ναι, τέλειος ήταν.
0: Μέσα από ένα βίντεο λοιπόν στο TikTok απάντησε σε σχόλια που θεώρησε προσβλητικά τόσο για την οικογένειά του όσο και για την πίστη του, ξεκαθαρίζοντας ότι το δεύτερο όνομα του παιδιού του δεν επιλέχθηκε τυχαία, αλλά συνδέεται με μια προσωπική και ιδιαίτερη δύσκολη διαδρομή που προηγήθηκε τη γέννησή του.
1: Θα απολογούμαστε για το πώς βαφτίζουμε και τα παιδιά μας, δηλαδή.
0: Έχουν ήδη ένα γιο αυτή τον εξάχρονο τον Φίλιππο και στις 9 του Νοέμβρη του 25 έγιναν για δεύτερη φορά γονείς. Ναι. Βαφτίσαν λοιπόν και το δεύτερο το παιδάκι. Mm-hmm. Το όνομα είναι Σέργιος, το οποίο είχαν αποφασίσει εξ αρχής ότι θα το λέγαν. Και το δεύτερο όνομά του είναι Ακροτηριανός, αν κατάλαβα καλά.
1: Ωραία.
0: Και αυτό γιατί είχαν κάνει ένα τάμα στην Παναγιά Ευαγγελίστρια την Ακροτηριανή στη Σέριφο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε μπήκανε τώρα.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Επειδή το είπαν το παιδί Σέργιο Ακροτηριανό και τον κοροϊδεύαν. Λέει, πού το βρήκε αυτό το δεύτερο όνομα.
1: Κάπου δηλαδή λίγο δεν φοβάστε ούτε τα θεία. Μπαίνετε και κοροϊδεύετε έναν άνθρωπο που έχει κάνει ένα τάμα. Ειλικρινά είστε θεόφοβοι.
0: Είναι, αυτό είπε και αυτό. Είναι πολύ κακό για μένα να κοροϊδεύει και να χλεβάζει την πίστη ενός ανθρώπου όπου και αν πιστεύει αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό είχε κάνει το τάμα του. Μπορεί να ήταν κάποιο θέμα υγεία, δεν ξέρω κι εγώ τι. Okay, τον είπα Ακροτηριανό.
1: Ρε παιδιά, είναι πολύ άσχημα όλα αυτά τα πράγματα γενικώ. Έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση με τα σώσια. Αλλά μπαίνετε από κάτω και γράφετε το κοντό σας και το μακρύ σας. Λες και εσείς η ζωή σας είναι τέλεια, ας πούμε, και τα κάνετε όλα καλά.
0: 18 χρόνια χωρίς αλκοόλ και νυφαλιότητα γιόρτασε η Σοφία Καρβέλα.
1: Ωρε Σοφάκι, μπράβο.
0: Η κόρη της Άννας Βύση και του Νίκο Καρβέλα είχε μιλήσει ανοιχτά κατά καιρούς για τη δύσκολη αυτή διαδρομή που χρειάστηκε να διανύσει, επιλέγοντας να μην κρύβει τις εμπειρίες της αλλά και να μοιράζεται με τους φίλους της σημαντικές στιγμές της προσωπικής της αυτής ιστορίας. Αυτή τη φορά αποκάλυψε το ιδιαίτερο δώρο που δέχτηκε από έναν φίλο της για να τιμήσει τα 18 χρόνια που παραμένει μακριά από το.
1: Τι
0: της
1: πήρε, ένα μπουκάλι κρασί?
0: Είχε μια ανέβασε μια selfie με μια απλή αναφορά για την καθημερινότητά της και λίγο αργότερα έδειξε στους followers της: ο φίλος μου πήρε την πιο τρελή κονκάρδα γενεθλίων για τα 18 νυφάλια χρόνια.
1: Μπράβο το κορίτσι.
0: Στην οποία δεν μπορώ να καταλάβω τι γράφει πάνω.
1: Να σου πω κάτι. Παν μέτρων
0: Άριστον. Γράφει αυτό, 18 recovery από κάτω, κάπως έτσι στα αγγλικά είναι.
1: Παν μέτρων Άριστον. Δηλαδή το να πιεις ένα κρασάκι π.χ. μετά τη δουλειά σου για να χαλαρώσει είναι πολύ ωραίο. Άμα αρχίσει και κάθε μέρα.
0: Πίνει ένα μπουκάλι.
1: Πίνει ένα μπουκάλι μόνο σου, υπάρχει πρόβλημα.
0: Τα κατάφερε όμως το σοφάκι και μπράβο.
1: Μπράβο το κορίτσι.

0: τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
7: Επιστροφή στο στούντιο αμέσως. Ο Νίκος και η Ντορίτα σκέφτηκαν το ίδιο πράγμα. Η Σοφία Καρβέλα μετά το Μαναφούκι το γονιό της. Τις τελευταίες μέρες βλέπω να αρχίζει ξανά το αλκοόλ.
8: Καημένο παιδί.
7: Ενώ ο Βασίλης σημειώνει: αλκοολικό δεν σε κάνει ποσότητα, σε κάνει η συχνότητα. Μετά τη δουλειά κάθε μέρα ένα ποτηράκι είσαι αλκοολικός, λέει.
8: Όχι, δεν είσαι.
7: Σε κατηγορεί.
8: Όχι, δεν είσαι. Ένα ποτήρι κρασί δεν είναι αλκοολισμός.
7: Πάμε στον τέρτη.
8: Λοιπόν, πριν η Νατάσα είναι, πριν από περίπου ένα χρόνο, γνώρισα ένα παιδί ένα βράδυ. Δεν έγινε απολύτως τίποτα μεταξύ μας. Απλώς γνωριστήκαμε, υπήρξε μια χημεία και ανταλλάξαμε social. Από τότε δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μεταξύ μας, αλλά εγώ θυμάμαι ακόμα εκείνο το βράδυ και αναρωτιέμαι αν η χημεία που ένιωσα ήταν αμοιβαία ή ήταν απλώς η ιδέα μου. Πρόσφατα λοιπόν τον ξαναπέτυχα σε μια φωτογραφία στο Instagram και κάπως έτσι άρχισα να τον σκέφτομαι. Μου φαίνεται κάπως περίεργο που μετά από έναν ολόκληρο χρόνο ένα άτομο που γνώρισα για ένα μόνο βράδυ εξακολουθεί να μου κινεί το ενδιαφέρον. Απ' την άλλη, σκέφτομαι ότι δεν έχω κάτι να χάσω αν στείλω ένα μήνυμα. Αυτό που με κρατάει είναι πως θα το εκλάβει εκείνος. Αν λάμβανες μήνυμα από μια κοπέλα που είχες γνωρίσει ένα βράδυ πριν ένα χρόνο, με την οποία απλώς είχατε ανταλλάξει social και δεν έγινε τίποτα μεταξύ σας, θα σας φαινόταν περίεργο? Θα αναρωτιόσασταν γιατί σου στέλνει τώρα? Ή θα το βλέπεις σαν μια αυθόρμητη κίνηση? Μην με θεωρείς περίεργη ή νομίζεις ότι έχω κόλλημα μαζί του. Θα ήθελα να δω αν υπάρχει ενδιαφέρον. Είμαστε και οι δύο γύρω στα 20, λέει, οπότε αναρωτιέμαι αν το υπεραναλύω περισσότερο πόσο χρειάζεται. Ναι, φίλη μου, το υπεραναλύεις, είναι η αλήθεια. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη ανθρώπων που έχουν βρεθεί, λέει, σε αυτή τη θέση.
7: Ναι.
8: Αν ήσασταν εσείς στη θέση του, πώς θα αντιδρούσατε? Παιδιά, είστε 20 χρονών. Ό,τι γουστάρετε να στείλετε, στείλτε το.
7: Ναι,
8: στα 20 δεν είχα δηλαδή καθόλου κάτσω να σκεφτώ.
7: Ναι.
8: Στείλτο. Μπορεί να είναι η κατάλληλη στιγμή που να στείλεις το μήνυμα και να θέλει να βρεθείτε. Το ότι βρεθήκατε κάποια στιγμή πριν ένα χρόνο και δεν ξαναμιλήσατε, αφού είστε φίλοι στα social, θα ανεβάσει ένα story, απάντησε σε ένα story. Μην φανεί περίεργο.
7: Ναι.
8: Δηλαδή, μην του πεις, α, εγώ σε σκέφτομαι από πέρσι, θα ανεβάσει ένα story. Πάτα μια καρδούλα. Γράψε ένα σχολιάκι από κάτω. Α, ωραία, ξέρω εγώ. Τι κάνεις, πώς είσαι.
7: Λίγο να πιάσει κουβέντα.
8: Κάπως έτσι είναι, πιάσε την κουβέντα. Δεν είναι κακό αφού είστε φίλοι στα social. Το περίεργο θα ήταν να μην ήσασταν φίλοι και μετά από ένα χρόνο να τον έκανες έτοιμα φιλίας.
7: Εκεί τα χτυπούσε.
8: Ναι, από τη στιγμή που είστε social friends, να τα σάκι να στείλεις το μήνυμά σου. Και σου δίνω μία συμβουλή. Είσαι πάρα πολύ μικρή για να υπεραναλύεις τόσο πολύ τα πράγματα και στην τελική ας φας και μία χιλόπιτα. Ξέρεις πόσες φάγαμε στη ζωή μας.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Uno, due, tre.
2: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Λίγο πριν τις 10 είμαστε και πάλι μαζί για το τέταρτο και τελευταίο 60 λεπτό στην Πεμπτούλα.
4: Καλημέρα, μανάρια εκεί έξω. Ο Γιώργος και η Μάγδα είναι τα πρωινά στα Καρντάσια και ελπίζουμε να έχετε πολύ καλή διάθεση. Αν δεν έχετε, είμαστε εδώ για να σας τη φτιάξουμε.
3: Γιατί να μην δεν έχετε? Ένα Πεμπτούλα είναι αύριο, Παρασκευούλα, ρε παιδιά. Σαββατοκύριακο έρχεται.
4: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Έχω
3: θεία
4: να πάω την Κυριακή σε βάφτιση.
3: Α,
4: που παίζει ο Λάμπης Δημητριάδης.
3: Α,
4: και
3: αυτό
4: ξέρετε τώρα.
3: Ποια και στις βαφτίσεις έχουν έτσι DJs και κάνουν πάρτι και αυτά.
4: Γουστάρω πάρα πολύ.
3: Μ' αρέσει, γιατί σου λέω εντάξει.
4: Εμείς στη Γαλήνη, όταν την βαφτίσαμε, όχι.
3: Γιατί
4: μας αποκιάσαμε, γιατί είχαμε κάνει ένα τρελό γάμο.
3: Α,
4: και
3: ξεσαλώσατε εκεί.
4: Ξεσαλώσαμε εκεί και μετά Αλέξης Καρακατσάνης DJ.
3: Α, μάλιστα. Στο γάμο.
4: Στον πρώτο γάμο, στο δεύτερο Λάμπης Δημητριάδης. Και πήγαμε στο Ελιά Λεμόνι,
3: ναι,
4: και φάγαμε και σούβλες και αυτά, παιδιά, ήταν πολύ ωραίο φαγητό.
3: Τέλος πάντων, είπαμε, όποιος προτιμεί το Λάμπη Δημητριάδη δεν χωρίζει.
4: Έτσι,
3: τα λέμε αυτά. Τα ζευγάρια εκεί, σε 100%.
4: Ενώ με τον Καρακατσάνη χωρίζει.
3: Από ό,τι κατάλαβα.
4: Γεια σου, Αλέξη.
3: Ναι, δεν βρέθηκε προκοπή εκεί, τι να κάνουμε.
4: Λοιπόν, έχει κίνηση στη Τσιμισκή. Τι λέει το στόμα μας, ρε παιδιά, τι λέει το στόμα, πότε θα μας κλείσουν μέσα. Έχω και το μαλλί τώρα για μέσα, είμαι κανονικά.
3: Μια γαρέσια.
4: Λοιπόν, Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, Εγνατία, γενικά το κέντρο έχει λίγο τα θεματάκια του. Ο περιφερειακός σχεδόν καθάρισε. Στη Μεάνδρου στον Εύωσμο έχει λίγη κίνηση και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
3: Με λαμπρότητα και τη μέση υποδέχτηκε η πόλη χθες το απόγευμα την ιερέα εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας στο πλαίσιο της έναρξης των εορταστικών εκδηλώσεων για τη γιορτή του Πολιούχου, του μεγαλομάρτυρος του Αγίου Δημητρίου, του Μυροβλήτου. Λίγο μετά τις 5.30 ξεκίνησε η πομπή από τον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου. Εκεί θα είναι η εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Για τους πιστούς, όποιος θέλει να πάει να προσκυνήσει, νομίζω θα μείνει κάποιες μέρες εδώ στην πόλη. Από ό,τι βλέπω και στις φωτογραφίες, πάρα πολύ κόσμος ήταν. Ήταν και, βλέπω και από το στρατιωτικό άγημα. Πάρα πολύ κόσμος.
4: Πολύ μου αρέσουν αυτά, έτσι, παιδιά, να πιστεύετε. Μόνο η πίστη μας έχει μείνει.
3: Εν τω μεταξύ, η εικόνα είναι μια σταλιά. Απλά έχει πολύ μεγάλο γύρω-γύρω, βλέπω ξύλο. Η εικόνα είναι μικρή.
4: Δεν έχει σημασία, μωρέ, δεν έχει σημασία.
3: Περίμενα να καμιά ξέρεις από αυτές τις μεγάλες που μου φέρνουν συνήθως. Από Καντάδα τώρα στον τρανζίστορ.

0: Ηλίας Καμπακάκης υποτίθεται στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Στέλνουμε καλημέρα στην φίλη την Πολίνα. Γράφει ανακούφιση και χαρά στο άκουσμα της γνωστής φωνής. Τώρα, για ποιο λες, για μένα λες, για τη Μάγδα λες, για το τραγούδι που είχαμε πιο πριν λες. Διευκρίνησε, βρε Πολίνα.
1: Ποια είναι η γνωστή φωνή, ρε παιδιά?
0: Και δεν μας έχει στείλει και άλλη φορά μήνυμα η Πολίνα, καινούριο το μήνυμα.
1: Γεια σου, Πολινάκη. Καλημέρα, Πολινάκη. Λοιπόν, το ωραίο με την κορεάτικη περιποίηση είναι ότι δεν χρειάζεται να έχει τέλειο δέρμα για να την αγαπήσει.
0: Ναι.
1: Θέλεις ενυδάτωση, θέλεις λάμψη, θες καθαρισμό, αντιγύρανση. Εγώ τα θέλω όλα βασικά.
0: Όλα.
1: Στην Πλαγκόνα θα βρεις προϊόντα για διαφορετικές ανάγκες και τύπους δέρματος και φυσικά αυθεντικά κορεάτικα. Μας έχουν τρελάνει αυτά τα κορεάτικα. Τα προϊόντα και στην Πλαγκόνα θα τα βρεις όλα.
0: Γιατί είναι αποτελεσματικά. Γι' αυτό αν δεν κάνανε δουλειά δεν θα μας τρελαίνανε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Έτσι να τα λέμε κι αυτά.
1: 693-693-1003. Θέλω να στείλετε κι άλλες καλημέρες, να μας πείτε πού είστε, τι κάνετε και ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας τραγουδιστάς για να το έχουμε κατά νου, ε.
0: Βέβαια. Μην ξεχνάτε να κατεβάζετε τις εφαρμογές μας για iOS και Android να μας ακούτε και εκεί. Αλλά και αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν.
1: Α, βέβαια.
0: Τι ραδιόφωνο ακούτε, τι θα πείτε?
1: Τρανζίστορ 100,3 μόνο. Θα σας πούνε.
0: Ναι.
1: Ακούσατε άλλους σταθμούς?
0: Όχι. Όχι, μαύρο.
1: No, τέλος.
0: Τίποτα.
1: Και ιδίως 7 με 11 τα πρωινά Καρντάσια πρέπει να μας ανεβάσετε τα νούμερα.
0: Έτσι.
1: Γιατί εμείς εδώ ερχόμαστε, κάνουμε κατάθεση ψυχής, ξεφτιλιζόμαστε, λέμε για τις πτώσεις μας και όλα
0: Χόλια
1: τα προσωπικά μας τα βγάζουμε στον αέρα.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να μας ψηφίσετε.
0: Παρακαλώ πάρα πολύ. 10 λεπτά κρατάει αυτή η ραδιοφωνική έρευνα.
1: Δυστυχώς κρατάει 10 λεπτά.
0: Έτσι μετριούνται τα νούμερα στα ραδιόφωνα. Τι να κάνουμε, οπότε σας παρακαλούμε πάρα πολύ, εάν τυχόν σας καλέσουν, όποτε και αν γίνει αυτό, δεν σας λέω ότι θα γίνει σήμερα, αύριο μεθαύριο. Να έχετε στο νου σας να πείτε ναι, θα απαντήσω. Δεν θα είμαι ξινός και θα σας το κλείσω στη μούρη.
1: Όχι, θα όταν ακούτε γεια σας, είμαστε για έρευνα για τα ραδιόφωνα. Τελεία. Θα πείτε ναι, θα καθίσετε 10 λεπτάκια και θα ακούτε.
0: Για να δούμε εδώ τι λέει η Αλική. Εγώ απολαμβάνω Λάμπη Δημητριάδη ανελιπώς κάθε βράδυ με τα 90's του. Άπειρα.
1: Τέλεια.
0: Καλά, εννοείται απολαμβάνω και πρωινά Καρντάσια. Ολέ. Λοιπόν, φιλενάδα.
1: Αυτό μας έλειπε, να μην απολαμβάνεις εμάς.
0: Το έσωσες στο τέλος, διότι εμείς εδώ βγαίνουμε ολοζώντανοι στον αέρα και τα λέμε. Ο Λάμπη Δημητριάδη τι κάνει, κάθεται τα
1: μιξάρι.
0: Τα μιξάρι. Έρχεται, μας φέρνει το MP3, το βάζουμε εμείς πέσει στον αέρα.
1: Εμάς μας ρωτάς πώς σηκωνόμαστε με την τσίπλα στο μάτι, φτιάχνουμε τα πρωινά μας, τους καφέδες μας και μες τη νύχτα ερχόμαστε.
0: Ας ερχόταν και ο Λάμπης Δημητριάδης εδώ 7 ώρα το πρωί και θα
1: να
0: σου
1: λέγα. Να το πω εγώ.
0: Να νουρίσματα θα έπαιζε για να κοιμόμασταν εκείνη την ώρα 7 ώρα το πρωί.
1: Γεια σου, Λάμπη.
0: Καλημέρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα η Ελλάδα, λέει, εγώ σας καταλαβαίνω. Ο Θεμιστοκλής λέει καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Yes, εμείς είμαστε.
0: Η Νατάσα λέει καλημέρα, αγαπάκια, σας ακούω καθημερινά. Εγώ μπορώ να πω είμαι μια τρελή ρουβίτσα. Ο Μπάμπης, καλημέρα παιδιά, δίκιο έχετε. Δώστε το τηλέφωνο να σας δώσω διπλούς πόντους στην
1: έρευνα. Ναι, ρε Παπίνο, δώσε πόνο.
0: Καλημερίζουμε και την Χριστίνα, καλημέρα παιδιά, ευχαριστούμε, είστε υπέροχη παρέα για το γραφείο, τέλεια διάθεση. Η Ιφηγένεια, καλημέρα στην όμορφη παρέα που μας κρατάει στην τροφιά τα πρωινά στη δουλειά.
1: Yeah.
0: Και εδώ ο Σταύρος, καλημέρα σας, είστε απίθανοι.
1: Τι ωραία, ρε παιδιά, τι ζήτησα. Μια καλημέρα και ήρθανε δεκάδες καλημέρες.
0: Πάμε ζωδιάκια.
1: Κριάρια, διευθετούνται γραφειοκρατικές υποθέσεις σας που σας ταλαιπωρούσαν εδώ και καιρό. Αρχίζετε τώρα να τα ξαναβρίσκετε με τον εαυτό σας και με τους άλλους.
0: Στον Ταύρο, ζημιά στον τεχνολογικό εξοπλισμό, μπορεί να χρειαστείτε καινούριο κινητό αλλά και στο μεταφορικό μέσο. Είστε πνεύμα αντιλογίας καθώς προσπαθείτε να επιβάλλετε τις απόψεις σας στους άλλους.
1: Δίδυμοι, αυξάνονται τα έσοδά σας και η τύχη είναι με το μέρος σας. Αν θέλετε να κυνηγήσετε το κάτι παραπάνω, βοήθεια και συμπαράσταση από το πρόσωπο του περιβάλλοντός σας.
0: Στον καρκίνο, δώστε σημασία στα οικονομικά σας, κάντε καλή διαχείριση των εσόδων, γιατί δεν θα αποφύγετε έκτακτα έξοδα, ενώ οι ζημιές είναι μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμα.
1: Λιοντάρια, η επιθετικότητα και ο παρορμητισμός της συμπεριφοράς σας θα σας φέρει ενώπιον ατυχημάτων λόγω βιασύνης. Οι ζημιές θα επεκταθούν και στον τεχνολογικό εξοπλισμό, είτε του γραφείου είτε του σπιτιού. Πού θα πέσω και τι θα σαβρουτήσω μαζί μου, πες μου.
0: Παρθένος, οι ερωτικοί πειρασμοί που κυκλοφορούν γύρω σας είναι μεγάλοι και πολλοί. Προσέξτε τι ρισκάρετε για να ενδώσετε σε αυτούς, κυρίως όμως μην πείτε ψέματα.
1: Ζυγή, προσπαθείτε να πάρετε τον έλεγχο των συναισθημάτων των ανθρώπων που αγαπάτε και αυτό σας μετατρέπει σε δυσάρεστους απέναντι σε αυτούς που λέτε ότι αισθάνεστε πράγματα.
0: Σκορπιός, είναι πολύ εύκολο να παρασυρθείτε σε ιδιοληψίες και αιμονές και να σας δημιουργηθούν φοβίες και ανασφάλειες τόσο στον τομέα των σχέσεων όσο και στα επαγγελματικά.
1: Για τους τοξότες, πάνω στον ενθουσιασμό σας, μπορεί να κάνετε υπερβολές που θα κοστίσουν όχι μόνο οικονομικά αλλά και επαγγελματικά και προσωπικά. Δώστε σημασία στην υγεία σας, είστε πολύ στρεσαρισμένοι.
0: Εγώ καιρός. Αποχωρισμοί από σχέσεις δημιουργούν εντάσεις, σας στεναχωρούν και σας αφήνουν την πίκρα που φέρνει η απώλεια. Να είστε προσεκτικοί με τα δερματολογικά σας, γιατί θα είναι σε έξαρση.
1: Υδροχόοι, προγραμματίζετε ένα ταξίδι με τον σύντροφό σας, το οποίο θα έχει την ιδανικότερη έκβαση, καθώς η επισημοποίηση είναι πλέον γεγονός.
0: Και τέλος για τα ψαράκια. Είστε σε θέση να βλέπετε σφαιρικά τα πράγματα, γι' αυτό η επιτυχία είναι πιο κοντά σας από ποτέ. Άνθρωποι με πείρα και ισχύ έρχονται να συνδράμουν στις προσπάθειές σας.

0: Θοδωρής Βέρης είπε στον τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Ρε παιδιά, αυτό το τραγούδι δεν με κουράζει ποτέ. Όλη μέρα να τα ακούω.
0: Και το ακούμε πάρα πολύ γενικά.
1: Χρόνο.
0: Παίζει χρόνο στο ραδιόφωνο, ξέρω πόσο
1: δεν έχει. Αλλά πάρα πολύ μ' αρέσει. Δεν με κούρασε καθόλου.
0: Και προφανώς μάλλον δεν κουράζει και εσάς για να το ζητάτε και να είναι και ψηλά και στα τσάρτς κτλ. Η Δανάη Μπάρκα έκανε μια ωραία έτσι φωτογράφηση. Είναι η πρώτη γημοσύνη τη. Καταλαβαίνει, υπάρχει ιδιαίτερη χαρά. Περιμένουν το πρώτο το παιδάκι μαζί με το Φάνι Μπότζι. Οπότε τι έκανα, ανέβασε ακόμη μια φωτογραφία με την κοιλιά τούρλα στο Instagram. με μαγιό είναι. Προφανώς είναι από τις καλοκαιρινές διακόπες. Αλλά σου λέει γιατί να μην την ανεβάσω τώρα.
1: Εγώ σήμερα είδα που ανέβασε. Σήμερα το πέτυχα. Ναι. Που ανέβασε που έφτιαξε μια ωραία σπανακόπιτα.
0: Α, μπράβο.
1: Είναι και ο νοικοκυρά αυτή.
0: Μπράβο, ήταν.
1: Αυτή μου αρέσει τύπησα.
0: Τώρα αφού είναι όλη μέρα με στο σπίτι, κάτι πρέπει να κάνει να περάσει και την ώρα τη. Νομίζω τελείωσε και κάτι θεατρικά που έκανε το καλοκαίρι. Εντάξει, προφανώς πριν την εγκυμοσύνη. Φανέρα συγκινημένος ο Χρήστος Χολίδης μίλησε για τον θάνατο του πατέρα του που συνέπεσε με την εγκυμοσύνη της σύζυγου του. Πώς τα φέρνει καμιά φορά έτσι.
1: Δεν πρόλαβε μωρέ να γίνει παππούς.
0: Αυτό ακριβώς. Τον τελευταίο καιρό είπε πως πέρασε δύσκολο τραγουδιστής. Δηλαδή από το Φεβρουάριο. Καμιά φορά λέει ότι Θεός στέλνει στους δυνατούς προβλήματα για να τα λύνουν. Δεν ξέρω, κάπως έτσι το λένε. Με μένα λίγο όμως το παράκανε. Γιατί την ίδια εποχή που πέρναγα αυτό έπρεπε να τραγουδάω, έπρεπε να διαχειριστώ μια έγκυο γυναίκα στο μήνα της και τους γονείς μου, τη μητέρα μου και τις αδελφές μου που ήταν στα κάγκελα και εγώ έπαιζα θέατρο σε όλους αυτούς. Και δεν είμαι και καλός ηθοποιός, λέει.
1: Δεν είναι, πολύ... Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είπε, ήταν πολύ δύσκολο και μάλιστα δάκρυσε από ό,τι βλέπω εδώ ο Χρήστος.
1: Εγώ τον Χρήστο το Χολίδη τον αγαπάω πάρα πολύ. Είμαστε φίλοι από τα παλιά τα χρόνια, εκείνα τα αθώα. Και είναι πάρα πολύ καλό παιδί, απλά είναι έτσι βαρύς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι αυτός ο δημοσιοσχετίστας, κατάλαβες.
0: Ναι,
1: είναι βαρύς, αλλά είναι πάρα πολύ ευαίσθητος.
0: Μίλησε στην εκπομπή πρώτος καφές, ήταν στην Ζήνα στο Στάρ, εκεί τα είπε όλα αυτά. Και τι άλλο τελευταίο μου έχει μείνει, να σου πω, ο Γιώργος ο Παράσχος, ο οποίος πέρασε και αυτός δύσκολα με τον καρκίνο και βγήκε νικητής, έκανε και αυτός πλασμαφαίρεση. Χρειάστηκε να μην λέει να μου καθαρίσουν το αίμα. Έμεινα γύρω στις 8 ώρες σύνολο, μιλάει για την δικιά του εμπειρία. Ξέρεις τώρα που βγήκε αυτό με τον Μαζονάκη.
1: Τώρα η πλασμαφαίρεση, ρε παιδιά, δεν θα κυρώσουμε και αυτό σαν διαδικασία.
0: Όχι, αλλά να γίνεται εκεί που πρέπει. Έτσι,
1: πρέπει
0: προφανώς
1: να πηγαίνετε σε νοσοκομεία, σε κλινικές. Όχι τώρα σε ένα σπίτι, σε ένα ιατρείο εκεί.
0: Με σπαθιά σαμουράι, εικόνες.
1: Αυτό που μπαίνεις μέσα, δηλαδή σου
0: κάτι
1: προκαλεί φόβο, ρε φίλε. Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Να πηγαίνετε σε ειδικούς γιατρούς, να πηγαίνετε εκεί που πρέπει. Και έτσι όπως φτάσαμε, sorry, αλλά πρέπει να μπαίνουμε και στο ίντερνετ και να ψάχνουμε τι είναι αυτός ο γιατρός και αν είναι του ιατρικού συλλόγου ή όχι.
0: Και ακούστε και το ενστικτό σας καμιά φορά. Αν νιώθετε έστω μια έτσι κάτι, έναν ενδιασμό, μην το κάνετε.
1: Παιδιά, το δικό μου το ένστικτο που πήγα για το σπυρί στο δερματολόγο με οδήγησε να πάω να εξετάσω αυτό και τελικά είχα καρκίνο. Ναι. Δηλαδή τα πράγματα είναι, πρέπει να τα προλαβαίνουμε όταν πρέπει. Και όταν βλέπετε κάτι ότι δεν σας αρέσει αυτό που λες, και δεύτερη γνώμη.
0: Αυτό,
1: γιατί
0: ψάξτε και μια έτσι δεύτερη γνώμη. Και αυτά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτά. Δεν θέλω να ντρέψετε. Δηλαδή,
1: γιατί όχι,
0: κάποιοι ξέρεις πάνε κάπου εκεί, θα κάνεις πλασμαφαίρεση. Κάτσε ρε φίλε, τι είναι αυτό
1: που θα κάνω. Όχι δα, και τώρα που το λες βάλε και ένα μαζό να γουστάρουμε.
0: Έτσι, ναι.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Ντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στήλος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια, κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Χρήστος Μάστορας, από την αγάπη δεν έχει comeback.
1: Έτσι. Λοιπόν, σας πάω στη Ρία Ελληνίδου. Το 10 σαν εσένα είναι τραγούδι που έχει ήδη ξεχωρίσει μέσα από το άλμπουμ στο μυαλό σου. Και αντί για κυριολεκτική απόδοση της ιστορίας των στίχων, το βίντεο κλιπ έχει χτιστεί έτσι σε έναν έντονα στυλιζαρισμένο κόσμο που έχει ρετρό στοιχείο και pop αισθητική.
0: Ωραία.
1: Έχει εδώ, η αισθητική του βίντεο είναι 80s, έχει, ναι, pin-up girls, έντονα χρώματα, vintage τηλέφωνα, βινίλια, pop χρωματικές αντιθέσεις. Και είναι έτσι πολύ παιχνιδιάρικο.
0: Κυκλοφόρησε αυτό ή τώρα την Παρασκευή?
1: Κυκλοφόρησε. Λοιπόν, για να δω.
0: Γιατί δεν το παίξαμε, γιατί δεν παίξαμε νέα επιτυχία από Ρία Ελληνίδου σήμερα?
1: Ναι, γιατί ρε παιδιά, ποιος μόνο τον Αργυρό ξέραμε να παίξουμε.
0: Αργυρό Ρία Ελληνίδου έπρεπε να βάλουμε.
1: Λοιπόν,
0: βάλαμε και λάθος τραγούδι πριν τον Αλκαίο.
1: Δεν είμαστε, δεν είμαστε. Όχι.
0: Το
1: 10 σαν εσένα, την υπογραφή, τη μουσική υπογράφει ο Έσλεμ Φάθη.
0: Ναι.
1: Ενώ του στίχους ο DJ Μπομπίτο.
0: Επιτυχία.
1: Έλα ρε Μπομπίτο, είδωλο. Ο Αντώνης Ρήγας και η Ρία Ελληνίδου. Και τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σας πω.
0: Δεν έχεις να μας πεις κανένα στίχο τι λέει το τραγούδι?
1: Τώρα το έσβησα. Εντάξει. Γιατί θέλω να σας πω ότι ο Νίκος Μακρόπουλος υπέγραψε στην Panic Records.
0: Α.
1: Η νέα συνεργασία και τα επόμενα σχέδιά τους εδώ.
0: Ήταν solitaire αυτός δηλαδή?
1: Ήταν αλλού, ήταν πάντως. Δεν με παίρνανε για το Μακρόπουλο, δεν με παίρνανε.
0: Γι' αυτό άλλαξε εταιρεία ο άνθρωπος.
1: Κυκλοφόρησε και το Χάρτινες Αγάπες με τον Γιώργο Σαμπάνη.
0: Ναι.
1: Υπέγραψε εκεί με τον κύριο Αρσενάκο και όλα τέλεια.
0: Μπράβο.
1: Ο Ακύλας έβγαλε ωραίο βίντεο κλιπ για το music video, το party. Και η εμφάνιση του Νίκου Μίχα λειτουργεί. Ναι, παίζει και λειτουργεί ως μια αναφορά στην ιστορία του τραγουδιού.
0: Ναι.
1: Και μ' αρέσει αυτό που το κάνανε μαζί.
0: Καλό.
1: Και τώρα έχω να σου πω ότι το απαγορευμένο της Άννας Βύση σκαρφαλώνει στη δεύτερη θέση του iTunes στη Βραζιλία.
0: Τι λες τώρα?
1: 18 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.
0: Στη Βραζιλία κάνει επιτυχία τώρα.
1: Στη Βραζιλία αυτή τη στιγμή έχει πάρει θέση πίσω από Αντρέα Μποτσέλη, από Ολίβια Ροντρίγκο.
0: Από Ταλία, μήπως?
1: Από Ταλία, όχι. Είναι πιο κάτω. Η παρουσία του ελληνόφωνου άλμπουμ σε μια τόσο ψηλή θέση της βραζιλιάνικης λίστας, αν ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για μια κυκλοφορία 18 ετών.
0: Να τι λες τώρα, Βραζιλιάνη?
1: Πραγματικά δεν ξέρω. Πάντως, σε αντίθεση με πολλές από τις προηγούμενες δουλειές,
0: ναι,
1: τις οποίες ο Νίκος Καρβέλας είχε τον καθοριστικό δημιουργικό ρόλο, στο συγκεκριμένο άλμπουμ, έτσι έδειξε μια διαφορετική καλλιτεχνική κατεύθυνση. Και δες τι έγινε τώρα.
0: Και δεν μπορούμε να τα αποδώσουμε. Τώρα, ας πούμε, αν είχα εγώ τραγούδια ξένα, θα έβαζα ένα «Αι, σε του πέγκο, νόσα, νόσα». Να ευχαριστήσουμε τους Βραζιλιάνους.
1: Μόνο η Αριάννα Γκράντε είναι πάνω μας. Κατάλαβες. Και περνάμε Αντρέα Μποτσέλη, περνάμε, βλέπω εδώ BG's, Chris Isaac. Δεν ξέρω τι πάθαν αυτοί τώρα. Και θυμήθηκαν το απαγορευμένο και είναι στο νούμερο 2. Γι' αυτό λέω: μόνο η Αριάννα Γκράντε μας περνάει. Φοβερό.

0: Και άμα θέλω να τα χορεύω εγώ αυτά τα τραγούδια, ξέρεις, επειδή πάω και χορευτικό.
1: Θέλεις και αυτά.
0: Βέβαια, κάνουμε και κάτι νησιώτικα. Δεν ξέρω τώρα πώς χορεύω. Η καριώτικα, κάτι τέτοια κάνουμε.
1: Πόσο αργυρό μπορείς να αντέξεις. Εγώ μπορώ πάρα πολύ. Είμαι, τι να πω.
0: Είναι ωραίος,
1: δηλαδή
0: είναι
1: είμαι ωραίος. Τρελαμένη με τον αργύριο, ρε φίλε. Και φέτος δεν ήρθε σε συναυλία. Κάθε χρόνο πήγαινα. Και είναι ο αγαπημένος μου. Και νομίζω ότι η αγαπημένη μου συναυλία του αργυρού ήταν στο Καφτατζόγλιο.
0: Στο Καφτατζόγλιο.
1: Ήταν εκεί που τράβηξε και πλάνα και είχαν κάνει και ένα βίντεο κλιπ κάτι.
0: Αν νόμιζα ήταν από την παραλία που το είχε κάνει αυτό.
1: Είχε κάνει και στην παραλία, είχε κάνει και στο Καφτατζόγλιο, είχε κάνει και στο γήπεδο του ΠΑΟΚ το μπασκετάκι, παντού και στο λιμάνι, παντού πήγα, παιδιά.
0: Μπράβο σου.
1: Είμαι στάλκερ του Κωνσταντίνου Αργυρού.
0: Στα Μοζέικ Στόρ, να πα και μια βόλτα. Γιατί μπορεί να δώσει χρώμα και στήλ στο σπίτι σου. Mm-hmm. Μπορεί να βρει βάζα, φωτιστικά, κορνίζε, κυροπήγια, ποτήρια, κούπε. Αμέτρητε επιλογέ για σχέδια και σε χρώματα φυσικά για να δημιουργήσει έτσι τη γωνιά που θε στο σπιτάκι σου.
1: Και για δωράκια είναι πολύ βέβαια. Ωραία όλα αυτά που είπε.
0: Βέβαια. Μοζέικ Στόρ Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Όποιο κατάστημα σα βολεύει, το επισκέπτεστε.
1: Λοιπόν, εμεί τώρα κάπου εδώ θα την κοπανίσουμε, θα την κάνουμε κοπανέτο, γιατί αύριο είναι Παρασκευούλα.
0: Ναι.
1: Και χαιρόμαστε λίγο έτσι πιο πολύ την Παρασκευή, το ξέρετε.
0: Μα και εσείς εκεί το ξέρετε τώρα. Λέτε, να τώρα τελειώνουν τα Καρντάσια. Αύριο που θα ακούσουμε την εκπομπή θα είναι Παρασκευή.
1: Έτσι, να στείλω τα φυλάκια μου στη Μαρή Ρένια, που νόμιζε ότι έχουμε εκπομπή μέχρι τις 12. Τι άλλο θέλετε, παιδιά, κάνα 8 ωράκι να βαρέσουμε εδώ πέρα.
0: Όχι, το ταμείο εξυπηρετεί 7 με 11 παρα 10.
1: Παρα 10 συγκεκριμένα, ναι.
0: Μετά αύριο πάλι.
1: Και μετά τα φυλάκια μας.
0: Και ναι. Μετά τις 7 και 4 κιόλας, γιατί πρώτα ανοίγουμε λίγο και το μαγαζί.
1: Λίγο να ανοίξουμε το μαγαζί. Ναι. Το μάτι.
0: Να βάλουμε λίγο το καφέ, να ανοίξουμε τα στόρια εδώ πέρα, τα μηχανήματα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν είμαστε σαν και εσάς άνθρωποι.
1: Απλή
0: καθημερινή.
1: Του λαού. Και τώρα κάπου εδώ που θα φύγουμε, θα σας αφήσουμε με τραγούδι της εβδομάδας που είναι πάλι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Γι' αυτό μας έλεγες. Δεν μπορώ χωρίς Αργυρό και δεν μπορώ Αργυρό.
1: Έκανα πρόλογο.
0: Back to back, ακούμε Αργυρό τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι, αλλά εδώ μας γλέντισε, τώρα θα μας πονέσει.
0: Α, μάλιστα.
1: Τώρα θα μας πονέσει, γιατί άμα έρθει το ρεύμα, θα βάλουμε τα κλάματα.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Ρεύμα.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

Ζήστο με τρανζίστορ. Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonaskincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά, με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Ρεγκίνα Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
1: Άλλαξε η εποχή, άλλαξε και τη διάθεσή σου. Mosaic Store. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
2: Stores. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημερούδια σας, ηλιόλουστες καλημέρες σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας πετυχαίνω. Εύχομαι να είστε κάπου και να περνάτε σούπερ. Και για να τα περάσουμε ακόμα καλύτερα, θέλω να μείνετε εδώ. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, εδώ το παρεάκι σας, το τρίωρο. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί στον τρανζίστορ 100,3. Σαφέστατα με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα μας. Έχουμε πολλά να πούμε. Είναι Πέμπτη, έχουμε ταινίες εβδομάδας, έχουμε σουσού, έχουμε την ενημέρωσή μας. Όλα τα καλά είναι εδώ. Σε λίγο καταφθάνει στην παρέα και ο Παύλος Γκορδής, Θοδωρής Φέρης, τώρα όμως. Θα ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια. Εσύ μένεις εδώ και φύγαμε για όλες τις επιτυχίες στον τρανζίστορ σου 100,3.

Μπράβο λοιπόν από τον Παύλο Γκόρδη και μπράβο και στον Παύλο, εκπληκτικό παιδί. Τον είχαμε πριν κάποιους μήνες εδώ στα πρωινά τα Καρντάσια. Τα φιλιά μας λοιπόν του στέλνουμε. Μόλις τον απολαύσαμε στον τρανζίστορ 100,3 σε αυτό το ηλιόλουστο πρωινό της 5ης, 15 του Οκτώβρη, 11 ακριβώς λεπτά μετά τις 11. Και να σας ενημερώσω πως σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ντόνατ. Μια τέλεια έτσι δικαιολογία για πρωινό στο γραφείο. Εγώ απλά ρίχνω τις ιδέες. Σε λίγο φέρνω και Νίκο Μακρόπουλο, Σάκη Ρουβά. Τώρα η Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό της.

92,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3.

Να γυρίζεις που Νίκος Μακρόπουλος εδώ στον Τρανζίστορα 100,3. Πρώτο 20 λεπτό που είμαστε μαζί. Αντιγόνης Πανού στην παρέα σου. Και παιδιά, όσο και αν μου αρέσει η συννεφιά και η βροχή, γιατί ναι, το παραδέχομαι, είμαι από τους χειμωνάκηδες ξεκάθαρα. Λατρεύω το κρύο και την κακοχειμωνιά. Αλλά παρόλα αυτά, όταν βγαίνει ο ήλιος, κάπως ρε παιδί μου, μας φτιάχνει διάθεση ξαφνικά. Σήμερα θα είμαστε ακριβώς έτσι, με ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά. Ούτε βροχές ούτε τίποτα. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι και τους 19. Εσύ φυσικά δεν πας πουθενά. Οι επιτυχίες είναι εδώ, όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου. Σε λίγο έρχεται και το Ελενάκι, Ελένη Φουρέιρα με Jackie O. Αναστασία, τώρα ερωτικός Νίκος Βέρτης. Μου έλειψες πολύ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Ελένη Βουρέιρα, Jackie O στον τρανζίστορ σου 100,3. Παιδιά, δεν θέλω να ξεχνιόμαστε. Οκτώβρης είναι πάντα μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Και πιο πολύ σήμερα, 15 του Οκτώβρη, είναι η μέρα υγείας του μαστού. Χωρίς φόβο, λοιπόν, με χαμόγελο και με θετική ενέργεια, πηγαίνουμε πάντα, κάνουμε τις εξετάσεις μας και δεν τις αμελούμε. Αύριο, 16 του μήνα, στο Θεαγένειο, από τις 3 μέχρι και τις 6 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν μαστογραφίες για γυναίκες από 35 μέχρι και 70 χρονών, ενώ ανάλογες δράσεις θα γίνουν και μέσω του προγράμματος Φόβοι Γεννηματά, αλλά και μέσω του Δήμου Θεσσαλονίκης και Καλαμαριά. Για ανασφάλιση στις γυναίκες, παρακαλώ, τις επόμενες ημέρες. Κάντε ένα τσεκ να δείτε λοιπόν που μπορείτε να κάνετε τις εξετάσεις σας, γιατί η πρόληψη μπορεί να σώσει. Σε λίγο, Θοδωρής Φέρης, Πέτρος Ιακωβίδης, Κατερίνα Λιόλιου. Τώρα, ένα χρόνο ακριβώς. Νίκος Οικονομόπουλος, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ήταν ο Θοδωρής μας, Θοδωρής Φέρης. Όνειρο θα είναι ξανά στον τρανζίστορ 100,3. Όνειρο είναι αυτή τη στιγμή και η κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Δεν έχουμε σοβαρές καθυστερήσεις πουθενά, μόνο στα φανάρια στους κεντρικούς, στη Μυστική και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κατά τα άλλα, πηγαίνετε όπου θέλετε με απόλυτη ηρεμία και ψυχραιμία. Ίσως το απόγευμα δυσκολέψουν λίγο τα πράγματα. Στις 6 ώρα υπάρχει μια προγραμματισμένη συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου από εργατικά σωματεία για την ακρίβεια, παιδιά. Και δίκιο έχουν οι άνθρωποι, οπότε λίγο υπομονή γιατί θα ακολουθήσει πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, περιμένω το μήνυμά σου να δω ποιοι έχετε καταφτάσει στην παρέα. Περιμένω λοιπόν την καλημέρα σου στο Viber 693-693-1003 και φυσικά μένεις εδώ γιατί επιστρέφω σε λίγο με ακόμα περισσότερα.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Λέει ο Γιώργος ότι έχω βάσιμες υποψίες ότι στο Φαλακρό έριξε το πρώτο χιόνι.
0: Α, είπε στο Φαλακρό, νόμιζε εμένα έλεγε.
2: Όχι, ή εμένα.
0: Έριξε. Αλλάζει τώρα τα πρωινά φαλακράκια, θα γίνει.
2: Πρέπει να βγάλουμε μια φωτογραφία.
0: Λοιπόν, επειδή έκανα χθες χημειοθεραπεία, ναι, θα με δικαιολογείτε για την ανέκδοτα, εντάξει.
2: Ναι, γιατί πριν τη χημειοθεραπεία ήταν καλύτερα.
0: Και πάω λοιπόν στο Νίκο που φτιάχνω το αυτοκίνητό μου, το μηχανικό μου.
2: Το μηχανικό.
0: Πηγαίνω εκεί και του λέω ρε εσύ. Όποτε πατάω το συμπλέκτη, ακούγονται Bee Gees, Bonnie M, Ελπίδα. Και μου λέει κλασική περίπτωση. Πας για δίσκο πλατό.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
7: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός! Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι, μόνο 2 ευρώ! Ναι, καλά άκουσες! Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών! Μόνο για τον Οκτώβριο! Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Ό,τι...

Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα. Το ρολόι δείχνει 12 και 2 λεπτά. Είναι 5η, είναι 15 του Οκτώβρη και είμαστε μια μεγάλη παρέα πάντα μαζί στον Τρανζίστορ 100,3. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού. Καλημερίζω και καλωσορίζω εσένα που συντονίστηκες τώρα. Εδώ θα είμαστε με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα μέχρι και τις 2. Σε λίγο σου φέρνω και τις έρευνες της ημέρας. Τώρα όμως θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με τη δική μου αγαπημένη. Απίστευτη, πάντα απόλυτη, Άννα Βύση και Αιγαίο. Ενώ σε λίγο εννοείται, σου έχω κι άλλα. Γιώργο Γιαννιά, Κατερίνα Λιόλιου. Μείνε εδώ.

Χρήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

14ο λεπτό μετά τις 12 και αφού απολαύσαμε Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό, θέλω να δυναμώσετε λίγο παραπάνω την έντασή σας, γιατί φύγαμε για πάντα αγαπημένο και λατρεμένο. Γιώργο Μαζονάκη, Αγαπώ σημαίνει. Στίχη και μουσική, Μιχάλης Κουινέλης, αμέσως τώρα στον Τρανζίστορ.

την πρώτη θέση. Και να καταγγείλω και κάτι τώρα με αφορμή αυτό που συζητάμε, ότι θα έπρεπε να υπάρχουν όλο το χρόνο στα ζαχαροπλαστεία και στους φούρνους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το διαχωρισμό με τα Χριστούγεννα, ειλικρινά. Φύγαμε για Γιώργο Κακοσέο αμέσως τώρα και ισανότερα.

0: Μαζί το γλεντάμε και με τους όνειρά μας στον αέρα του Τρανζίστορ 100,3 αλλά και στο Viber, γιατί έχουν καταφτάσει τα μηνύματά σας. 693-693-1003, εκεί επικοινωνούμε καθημερινά. Τα φιλιά μου λοιπόν στέλνω στο Σταύρο, στην Όλγα, στην Πόπη, στον Αταλάκη, στην Ιφηγένεια, στον Κώστα, στο Λευτέρη, στη Μαρία, στην Άντα και στο Γιώργο, ο οποίος Γιώργος μας ακούει από το Λαγκαδά. Τα φιλιά μας λοιπόν, και λέει πως αν δεν ακούσω Τρανζίστορ μέσα στη μέρα μου, δεν νιώθω ολοκληρωμένος, ούτε να τον είχα πληρώσει. Ειλικρινά σας μιλάω, τα φιλιά μου Γιώργο, και πολύ καλά κάνεις. Πάρτε τον ως παράδειγμα και μείνετε εδώ, γιατί σε λίγο έρχεται και τη Γαρμπή, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τώρα Αντώνης Ρέμος, η ζωή αλλιώς.
1: Θέλω να αλλάζει η ζωή μαγικά, ξανά να γινόμουν το παιδί που υπήρξα παλιά.

0: Στην καλύτερη των περιπτώσεων, κάποιος να σου κάνει καντάδα, όπως μας τραγουδάει και εδώ πέρα ο Πον. Στη χειρότερη, βέβαια, θα εξαφανιστεί. Και σύμφωνα με την ψυχολογία, οι άνθρωποι που έχουν κάνει έστω και μία φορά στη ζωή τους ghosting, κοινώς έχουν εξαφανιστεί σαν τα φαντασματάκια μετά τα ραντεβού, έχουν πει μία από τις παρακάτω φράσεις. Ακούστε με λοιπόν προσεκτικά. Έχω λέει πάρα πολύ δουλειά αυτή την περίοδο, δεν προλαβαίνω ούτε ανάσα να πάρω. Δεύτερον, να κανονίσουμε να βρεθούμε ξανά σύντομα. Βέβαια, το σύντομα στη δική τους γλώσσα ίσως να είναι και τα επόμενα χρόνια. Αυτή την περίοδο γίνεται ένας χαμός στη ζωή μου. Συνεχίζει, θα σου πω μέσα στις επόμενες ημέρες. Και πέμπτον, δεν είμαι σε φάση για κάτι αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον τον πέμπτο είναι ξεκάθαρο. Επομένως, αν έχετε ακούσει κάτι από αυτές τις φράσεις σε κάποιο πρόσφατο ραντεβού, δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε περισσότερο. Απλά εξαφανιστείτε όπως θα κάνει και η αντίθετη πλευρά. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι συντονισμένο στο τρανζίστορ 100,3. Μην πας πουθενά. Επιστρέφω με Χρήστο Μάστορα, Νίκο Οικονομόπουλο και Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Θα σου φτιάξω πολύ εύκολα pizza rolls.
3: Pizza rolls.
2: Θα πάρετε τορτίγες. Τέσσερις μεγάλες.
3: Ωραία.
2: Και είναι όνειρο, παιδιά. Είναι σαν κανελόνι. Γιατί υπάρχουν φορές που λες, τι να φάω το βραδάκι, ας πούμε. Θέλω κάτι να τσιμπήσω.
3: Ναι.
2: Δεν θέλω πάλι ένα τόστ, ένα αυτό.
3: Θα μας πιαστεί αυτό ή θα μας ανοίξει την όρεξη παραπάνω, γιατί είναι ωραίο.
2: Βράδυ είναι,
3: θα
2: ωραία,
3: θα με χορτάσει ή θα θέλω κι άλλο, ξέρω εγώ αυτό.
2: Και τι να σε πω τώρα, να είσαι τόσο κολάθρα, συγγνώμη κιόλα. Δηλαδή.
3: Γιατί αυτά
2: για
3: τώρα. Αυτό, άμα το, εσύ θα το κόψει ρολά από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι,
3: έτσι.
2: Ναι.
3: Άμα φάω ένα, δύο. Αυτό θέλω να φάω δύο τορτίγες για να χορτάσω.
2: Αυτές είναι τέσσερις τορτίγες.
3: Ναι.
2: Είναι η συνταγή ατομική.
3: Ατομική. Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
6: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Regina Foods Curadi.

0: Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ελληνικά και αγαπημένα λοιπόν. Όλα είναι εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3. Μεσημεράκι 5η 15 του Οκτώβρη, 3 ολόκληρα λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι. Και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μόλις στους 18 βαθμούς Κελσίου, με μια έτσι υπέροχη ηλιόλουστη στη μέρα. Αντιγόνη Σπανού εδώ στο παρεάκι σου για 60 ακόμη τελευταία λεπτά. Σε λίγο φέρνω Άννα Βύση, Κατερίνα Λιόλιου με Γιάννη Φακίνο. Τώρα όμως θα ξεκινήσουμε με Θοδωρή Φέρη και Είπες. Και μένεις εδώ γιατί σε λίγο σου φέρνω και ταινίες εβδομάδας που κάνουν πρεμιέρα σήμερα στο σινεμά. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

αγαπημένη και απόλυτη αναβίση στον τρανζίστορ 100,3. Συντονίζεσαι από παντού, μην το ξεχνάς αυτό. Κατεβάζεις πανεύκολα την εφαρμογή μας στη συσκευή σου, iOS, Android, για μας δεν έχει καμία σημασία. Και γίνεσαι έτσι μέρος της παρέας μας εδώ, στα ελληνικά μας και στα αγαπημένα μας. Αντιγόνης πάνω στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Σαμπάνης τώρα στα φτάκια σου. Τι θέλω εγώ με σένα.

Κωνσταντίνος Αργυρός, αχ καρδιά μου, στον τρανζίστορ 100,3. Σας παίρνω από το χεράκι και σας πάω κατευθείαν σε μια κινηματογραφική αίθουσα, γιατί σήμερα έχουμε νέες ταινίες λοιπόν στο σινεμά και ξεκινάμε και με το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ρωμέν Γαβρά στην ταινία Θυσία. Μυστήριο, δράση και όρια συνδυάζονται πάρα πολύ καλά. Δεύτερη επιλογή, η ελληνική παραγωγή και η ταινία Η Βαλίτσα. Κωμωδία με ένα εκπληκτικό cast με την Αταλία Τσαλίκη, Λίλα Μπαγκλέση, Τόνια Σωτηροπούλου, Αναστασία Παντούση και άλλες. Ευχάριστη και ό,τι πρέπει για ένα χαλαρό βράδυ. Και κλείνουμε με την καθόλου χαλαρή ταινία, Η Πτώση της Φάλινας. Αν έχεις θαλασσοφοβία, δεν είναι σίγουρα για σένα. Έχει βέβαια μπόλικη περιπέτεια και καθόλου οξυγόνο για τον πρωταγωνιστή. Εύχομαι να βοήθησα. Φύγαμε κατευθείαν για Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Γεια σας, με λένε Εξελογιάστρα. Η διαδάμου στον τρανζίστορ 100,335 ολόκληρα λεπτά μετά τη μία. Κοινώ σε λίγο σας αποχαιρετώ. Τώρα όμως σας πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ευτυχώς το αντίθετο ρεύμα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Καθυστερήσεις έχουμε και στο κέντρο στην Εγνατία στο ύψος της Καμάρας, αλλά και στη Μίκη Θοδωράκη κατέβασμα και ανέβασμα στο ύψος της Νεάπολης. Επομένως, τι κάνουμε αν είμαστε στους δρόμους και δυσκολευόμαστε? Στέλνετε και ένα μήνυμα στο Viber να δούμε πού ακριβώς βρίσκεστε, για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. 693-693-1003 και υπομονή και δυνατά την ένταση εδώ στο τρανζίστορ 100,3. Και τώρα θα πάμε όλοι μαζί πίσω στο παρελθόν για να απολαύσουμε ένα πολύ αγαπημένο μου, Γιάννης Πλούταρχος. Αχ, κορίτσι μου! Δεν θα το πω εγώ. Εσύ απλά θα δυναμώσεις ένταση και θα αφήσουμε τον Γιάννη να το πει.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αλληλούια, αλληλούια. Ελένη Φουρέιρα στο τρανζίστορ 100,3 και επειδή μεσημεριάσαμε, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, ήμασταν μαζί άλλωστε από τις 11 και εδώ θα είμαστε και αύριο Παρασκευιάτικο 11 η ώρα και θα σας περιμένω. Τώρα στην παρέα σας καταφθάνει η Γεωργία Γεωργιάδου για το επόμενο 3ωρο μέχρι και τις 5, ενώ 6 ώρα Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμος, Ηλένια Williams. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, δεν το συζητάμε, η μέρα είναι υπέροχη ηλιόλουστη, να την χαρείτε. Θα είμαι εδώ αύριο να σας περιμένω, μέχρι τότε φίλια πολλά σε όλους. Bye bye.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
2: Νούμερο 2.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Έχω να πάω την Κυριακή σε βάφτιση που παίζει ο Λάμπης Δημητριάδης.
2: Α,
1: και
2: αυτό
1: ξέρετε τώρα.
2: Που πιάκι στις βαφτίσεις έχουν έτσι DJs και κάνουν πάρτι και αυτά.
1: Γουστάρω πάρα πολύ.
2: Μ' αρέσει, γιατί σου λέω εντάξει.
1: Εμείς τη Γαλήνη, όταν τη βαφτίσαμε.
2: DJ.
1: Όχι.
2: Γιατί
1: μας αποκιάσαμε, γιατί είχαμε κάνει ένα τρελό γάμο.
2: Α,
1: και
2: ξεσαλώσατε εκεί.
1: Ξεσαλώσαμε εκεί και μετά Αλέξης Καρακατσάνης DJ.
2: Α, μάλιστα.
1: Στον πρώτο γάμο, στο δεύτερο Λάμπη Δημητριάδη.
2: Είπαμε, όποιο προτιμεί το Λάμπη Δημητριάδη δεν χωρίζει.
1: Ενώ 100%. Με τον Καρακατσάνη χωρίζει.
2: Από ό,τι κατάλαβα.
1: Γεια σου, Αλέξη.
2: Ναι, δεν βρέθηκε προκοπή εκεί, τι να κάνουμε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Λαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Λαγκώνασkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Λαγκώνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Προσοχή! Λούκουμα δοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα, τη δικιά μας, Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. 5η 15 του Οκτώβρη, στα μισά ακριβώς του μήνα. Ελπίζω να μου είστε καλά. 2 ώρα και 3 πρώτα λεπτά και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ένα τρίωρο ξεκινάει, μεσημεριανό σουδάκι με 19 βαθμούς Κελσίου. Όλα θα τα πούμε εδώ, όλα θα τα ακούσουμε. Κωνσταντίνος Αργυρός, και έτσι γρήγορα ξεκινάω και δυναμικά. Είναι οι καμπάνες και πάμε να τους ακούσουμε.

Τραγουδάς, ζεις με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πρέπει να μείνουμε φίλοι και Χρήστος Αντικάης στον Τρανζίστορ 100,3. Καλησπέρα για ακόμα μία φορά σε όλους, με 19 βαθμούς Κελσίου και μία ευχάριστη θερμοκρασία προς το παρόν. Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται.

Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται και Real Need εδώ στον Transistor 100,3. Πάμε τώρα στην Αλικοκίνου, η οποία ξεκίνησε δυναμικά την φετινή σεζόν. Καθώς είναι στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη, έχει μπει και στο στούντιο μαζί με τον Φίβο και ο γιος της έχει ηλικιωθεί, άφησε την Αθήνα για να σπουδάσει χρηματοοικονομικά στην Αγγλία. Η Έλλη, ρε παιδιά, η Έλλη τελικά μεγάλωσε και αυτή και έχει ολόκληρο γιο 18 ετών ενήλικα, παρακαλώ. Αυτή η γυναίκα δεν λέει να μεγαλώσει και νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Πέτρος Ιακωβίδης έρχεται. Παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

0: Μπορώ κι εγώ, μπορείς και εσύ, Ελένη Φουρέιρα και Χρήστος μας τώρα στον τρανζίστορ 100,3. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση της πόλης. Εγνατία, Λεωφόρος Νίκης και Τσιμισκή, σχετικά καθαρές. Ένα μικρό κολληματάκι στον περιφερειακό από Τριανδρία έως και Άγιο Παύλο από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για το Ακροτήρι, το παλιό beach bar στην Περαία. Το οποίο αναγεννάται. Η ομάδα του Πολυχώρου Γουί αναλαμβάνει την αξιοποίησή του. Ήταν εγκαταλελειμμένο επί χρόνια και θα είναι ένας χώρος για πολιτισμό, αθλητισμό και ψυχαγωγία για μικρούς και μεγάλους. Άντε με το καλό να μορφαίνει κι άλλο η πόλη.
1: Για στα σου λίγο μην εδώ να κοιτά

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτά τα χίλια και Νίκος Απέργης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Να δώσω εγώ τώρα τους τρόπους επικοινωνίας. Στο Viber λοιπόν 693-693-1003, εκεί τα λέμε. Αλλά και σε Facebook, Instagram και TikTok. Περιμένω follow και like για να μεγαλώσει αυτή η Τρανζίστορ παρέα. Feel free να στείλετε ό,τι θέλετε. Αφιερώσεις, καλησπέρες, τις ευχές σας για καλημέρα. Why not, οτιδήποτε. Πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο, Νατάσα Θεοδωρίδου αλλά και Κωνσταντίνο Αργυρό εδώ στον Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Θα σου φτιάξω πολύ εύκολα πίτσα, ναι. Rolls.
3: Pizza rolls.
2: Θα πάρετε τορτίγες, 4 μεγάλες.
3: Ωραία.
2: Και είναι όνειρο, παιδιά, είναι σαν κανελόνι. Γιατί υπάρχουν φορές που λες, τι να φάω το βραδάκι, ας πούμε, θέλω κάτι να τσιμπήσω.
3: Ναι.
2: Δεν θέλω πάλι ένα toast, ένα αυτό.
3: Θα μας πιαστεί αυτό ή θα μας ανοίξει την όρεξη παραπάνω, γιατί είναι ωραίο.
2: Βράδυ είναι,
3: θα
2: ωραίο,
3: θα με χορτάσει ή θα θέλω κι άλλο, ξέρω αυτό.
2: Τι να σε πω τώρα, ναι. Μα είσαι τόσο κολάθρα, συγγνώμη κιόλα. Δηλαδή,
3: γιατί αυτά
2: για
3: τώρα,
2: την έκβρεση.
3: Αυτό, άμα το, εσύ θα το κόψει ρολά από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι,
3: έτσι.
2: Ναι.
3: Άμα φάω ένα, δύο. Αυτό θέλω να φάω δύο τορτίγες για να χορτάσω.
2: Αυτές είναι 4 τορτίγες. Ναι. Είναι η συνταγή ατομική.
3: Ατομική. Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Κυριάτο στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Τρεις ώρες γεμάτες με ελληνικά και αγαπημένα. Ελπίζω να μου είστε καλά. Καλησπέρα για ακόμα μία φορά σε όλα τα φλεράκια μου που είναι εδώ στην παρέα μου. Σε λίγο θα διαβάσω και τα δικά σας μηνύματα. Συνεχίζετε όμως να στέλνετε εσείς στο Viber στο 693-693-1003. Αλλά φυσικά να κάνετε follow και like και σε Instagram, Facebook και TikTok. Αυτά και άλλα πολλά έχουμε να πούμε στη συνέχεια. Τώρα από τον Πέτρο Ιακωβίδης και Ζαφ. Προς το παρόν όμως, Καντάδα έρχεται και παίζει δυνατά.

Αύγουστος δεν ήρθε, ίσα-ίσα Οκτώβρης τελειώνει σιγά-σιγά. Ζαφ, λοιπόν, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και από κινησούλα, εντάξει, σε νορμάλ πλαίσια ακόμα η πόλη και περιφερειακά. Νίκος Βέρτης έρχεται. Μου έλειψες πολύ, παίζει δυνατά.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Και όνειρο θα είναι ξανά. Θα δωρή φέρει στον τρανζίστορ 100,3. Τώρα μια ιδιαίτερη προσωπική στιγμή μοιράστηκε η Βάσια Κοσταρά. Η σχεδιάστρια μόδας επέστρεψε πίσω στο 2021, την 14η Οκτωβρίου, όπως και σήμερα δηλαδή. Όπως και σήμερα, τι λέω, 15 είναι, χθες λοιπόν. Και μίλησε για ένα παραγγείλωμα που είχε βγάλει. Έτσι λεγόταν ένας καρκίνος με τον οποίο είχε διαγνωστεί. Έκανε ένα χειρουργείο 11 ωρών και έτσι γλίτωσε τις χημειοθεραπείες. Είναι για αυτή μια εθνική επέτειος, μια τιμημένη μέρα. Και μπράβο το κορίτσι, καλά να είναι.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
6: τίποτα άλλο.

Jackie O και Ελένη Φουρέιρα στο Τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στη Eurovision. Σημαντικές αλλαγές φέτος, γιατί υποψήφιοι καλλιτέχνες οι οποίοι θα θέλουν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας.

με το τραγούδι σε μουσική και στίχους πρέπει να καταθέσουν την δική τους πρόταση και τον τρόπο παρουσίασης πάνω στη σκηνή. Αυτό τον ρόλο τον είχε τόσα χρόνια ο Φωκάς Ευαγγελινός. Αλλά με βάση την προκήρυξη της ΕΡΤ για το Sing for Greece, πρέπει να δηλώσουν και τα props που επιθυμούν πάνω στη σκηνή εφόσον περάσει τους ημιτελικούς. Άρα όλη η δουλειά μας σημαίνει μπουκιά. Να βάλω κι εγώ συμμετοχή. Στις φωτεινές.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σε θέλω παραφορά και Νίκος Μακροπούλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Τώρα νέους χώρους πρασίνου δημιούργησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής. Σε ανάρτηση στα social media ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος είπε ότι θα έρθουν και άλλοι νέοι χώροι πρασίνου και ανέβασε φυσικά φωτογραφίες από το πώς ήταν οι συγκεκριμένοι χώροι πριν και μετά την παρέμβαση του Δήμου. Ωραία, επιτέλους να έχουμε και λίγο παραπάνω πράσινο στην πόλη μας. Επίσης θέλω να μάθω με το πάρκινγκ στην πλατεία Ελευθερίας τι γίνεται, ρε παιδιά. Θα γίνει πάρκο, τι ακριβώς θα γίνει, πάρκινγκ ξανά, ας ενημερώσει κάποιος. Song of the Week.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Ρεύμα.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχω να πάω την Κυριακή σε βάφτιση που παίζει ο Λάμπης Δημητριάδης.
3: Α,
2: και
3: αυτό,
2: ξέρετε τώρα.
3: Πια και στις βαφτίσεις έχουν έτσι DJs και κάνουν πάρτι και αυτά.
2: Γουστάρω πάρα πολύ.
3: Μ' αρέσει, γιατί σου λέω εντάξει.
2: Εμείς στη Γαλήνη, όταν την βαφτίσαμε. Όχι.
3: Γιατί
2: μας αποκιάσαμε, γιατί είχαμε κάνει ένα τρελό γάμο.
3: Α,
2: και
3: ξεσαλώσατε εκεί.
2: Ξεσαλώσαμε εκεί και μετά Αλέξης Καρακατσάνης DJ.
3: Α, μάλιστα.
2: Στον πρώτο γάμο, στο δεύτερο Λάμπης Δημητριάδης.
3: Είπαμε, όποιος προτιμεί το Λάμπη Δημητριάδη δεν χωρίζει.
2: Ενώ 100%. Με τον Καρακατσάνη χωρίζει.
3: Από ό,τι κατάλαβα.
2: Γεια σου, Αλέξη. Ναι,
3: δεν βρέθηκε προκοπή εκεί, τι να κάνουμε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Τσατ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν.
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά. Από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζει στο 100,3 Γεωργία Γεωργιάτη. Στην παρέα σα η ώρα είναι 3 και 59 λεπτά, 4 παρά 1 αλλιώς, και είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα στον αέρα τη πόλη μέχρι και τι 5. Καλησπέρα να πω και στον Ντέο που μου στέλνει τι καλησπέρε του. Περιμένω λίγο να ακούσω το διαμαντάκι όνα σου. Έρχεται τέλο του μήνα, Τέο μου. Θα το ακούσετε όλοι μαζί, θα το ακούσουμε παρέα και ελπίζω να σα αρέσει. Λοιπόν, Νίκο Οικονομόπουλο, Μιχάλη Χατζηγιάννη και Κατερίνα Λιόλιου. Ένοχο κορμί τώρα όμω, παίζει δυνατά και απολαμβάνουμε παρέα.

Υπεύθυνος Κατερίνα Λιόλιου στον τρανζίστορ 100,3. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση. Η λεωφόρο Νίκης δεν πατάει κανείς, παιδιά, είναι κατακόκκινη. Οπότε αν έχετε σκοπό να πάτε από εκεί, μην το κάνετε. Και περιφερειακά, επίσης θα χρειαστεί υπομονή και από ανατολικά κυρίως, αλλά και από δυτικά. Τι να κάνουμε, έχουμε καλή μουσικούλα και παρέα. Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές.

0: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω, θα...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καναβίση και σε περίπτωση που στο τρανζίστορ 100,3, σε περίπτωση που θέλεις και εσύ να αποφύγεις την κατακράτηση υγρών την περιττή, σου έχω κάποιους τρόπους. Μείωση νατρίου, κυρίως αλατιού, περιορίστε το αλάτι και τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Αύξηση νερού, να πίνεις έως και 2 λίτρα, καλό θα ήταν. Κατανάλωση καλή, όπως μπανάνες, πανάκι, βερίκο, καπατάτες. Να παίρνεις βιταμίνη B6, έτσι λέγεται, δεν την έχω πάρει ποτέ, μαγνήσιο. Αλλά και φυσικά κίνηση και άσκηση. Αυτά από μένα για σένα, γιατί τα πρεξίματα πάνε και έρχονται τώρα. Ελκοκίνου. Πες μου.

Και εγώ για σένα και από εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Δεν μπορώ αυτή τη συννεφιά έξω, δεν μπορώ αυτόν τον καιρό. Με ρίχνει πάρα πολύ ψυχολογικά. Δεν ξέρω αν είστε team καλοκαίρι όπως εγώ. Αλλά πραγματικά κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω. Να καταργηθεί ο χειμώνας, να καταργηθεί το φθινόπωρο και η άνοιξη ακόμα. Αλλά εντάξει, εκεί λίγο σπάει το πράγμα. Γιώργος Κακοσέος, Νίκος Βέρτης και Νίκος Οικονομόπουλος στη συνέχεια. Τώρα όμως και ίσα νότερα. Και πάμε εμείς να ευχηθούμε.

0: Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα, 5 παρατέταρτο. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν το παρεάκι μου και σήμερα. Αύριο Παρασκευούλα κλείνουμε υπέροχα την εβδομάδα με ακόμη ένα τρίωρο μεσημεριανό σουσού. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι γιατί στις 6 ακριβώς έρχεται Παναγιώτης Σίμος και Λένια Ουίλιαμς. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Και φυσικά τα λέμε αύριο τη γνωστή ώρα. Από μένα, πολλά φιλιά στα μούτρα. Μουα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.
3: Στα καλύτερα που

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Θα σου φτιάξω πολύ εύκολα πίτσα, ναι. Rolls.
2: Pizza rolls.
1: Θα πάρετε τορτίγες, 4 μεγάλες.
2: Ωραία.
1: Και είναι όνειρο, παιδιά, είναι σαν κανελόνι. Γιατί υπάρχουν φορές που λες, τι να φάω το βραδάκι, ας πούμε, θέλω κάτι να τσιμπήσω.
2: Ναι.
1: Δεν θέλω πάλι ένα toast, ένα αυτό.
2: Θα μας πιαστεί αυτό ή θα μας ανοίξει την όρεξη παραπάνω, γιατί είναι ωραίο.
1: Βράδυ είναι,
2: θα με χορτάσει ή θα θέλω κι άλλο, ξέρω αυτό.
1: Τι να σε πω τώρα, ναι. Μα είσαι τόσο κολάθρα, συγγνώμη κιόλα. Δηλαδή,
2: γιατί αυτά
1: για
2: τώρα. Αυτό, άμα το, εσύ θα το κόψει ρολά από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι,
2: άμα
1: ναι.
2: Φάω ένα, δύο. Αυτό θέλω να φάω εγώ δύο τορτίγες για να χορτάσω.
1: Αυτές είναι 4 τορτίγες.
2: Ναι.
1: Είναι η συνταγή ατομική.
2: Ατομική. Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στην επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι, μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
6: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
7: Stores. Και τώρα το contouring.
8: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είναι ακόμα σε γνωρίζω. Ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά με στη ζωή μου. Κάποια μέρα πως θα πεις. Κι

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχω να πάω την Κυριακή σε βάφτιση που παίζει ο Λάμπης Δημητριάδης. Και ξέρετε τώρα.
2: Πια και στις βαφτίσεις έχουν έτσι DJs και κάνουν πάρτι και αυτά.
1: Γουστάρω πάρα πολύ.
2: Μ' αρέσει, γιατί σου λέω εντάξει.
1: Εμείς τη Γαλήνη, όταν την βαφτίσαμε, όχι.
2: Γιατί
1: μας αποκιάσαμε, γιατί είχαμε κάνει ένα τρελό γάμο.
2: Και ξεσαλώσατε εκεί.
1: Ξεσαλώσαμε εκεί και μετά Αλέξη Καρακατσάνης DJ.
2: Α, μάλιστα.
1: Στον πρώτο γάμο, στο δεύτερο Λάμπης Δημητριάδης.
2: Είπαμε, όποιος προτιμεί το Λάμπη Δημητριάδη δεν χωρίζει.
1: Ενώ 100%. Με τον Καρακατσάνη χωρίζει.
2: Από ό,τι κατάλαβα.
1: Γεια σου, Αλέξη.
2: Ναι, δεν βρέθηκε προκοπή εκεί, τι να κάνουμε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
4: Μέλι Κυψέλη, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση, από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη, το μέλι που μας αρέσει, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Βίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε λοιπόν, ένα απόγευμα Πέμπτης, 15 Οκτώβρη, και φτάσαμε και στα μέσα αυτού του μήνα. Ηλένη Williams.
1: Παναγιώτη Σίμος, καλώς ήρθατε σε τούτη εδώ την παρέα. Ναι, τι.
0: Έχουμε πολλά. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε πολλά πράγματα να αναλύσουμε. Φτάνουμε όλο και πιο κοντά σε έναν ανάδρομο. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά φυσικά. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, γιατί εκεί είναι όλα ορθόδρομα. Δεν υπάρχει ανάδρομος Ερμής. Στο Μασούτη υπάρχουν μόνο η μάσκα, η οποία είναι όπλο οικονομίας, εκδίδει εντελώς δεν σε κάθε Μασούτη. Και με τη χρήση της, για κάθε σοβαρά ταμείβεσαι με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Δεν ξεχνάς ότι χάρη στη μάσκα συμμετέχεις σε μεγάλους διαγωνισμούς και μεγάλες κληρώσεις που μπορεί να είσαι ο μεγάλος νικητής. Κατεβάζεις το application του Μασούτη και μέσα από αυτό, μέσα από το διαδραστικό χάρτη, βλέπεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου, ή coupons, ή orders και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας. Όλα αυτά για να κάνεις εσύ τη δική σου οικονομία. Ανοιχτή ακρόαση, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Επιστρέφουμε με ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική και με όλα αυτά που θέλεις να μάθεις.

0: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες. Έχει ήδη αρχίσει και κερδίζει αυτό το τραγούδι.
1: Πολύ, πολύ. Αλλά το είχαμε πει κιόλας ότι το έχεις πει βασικά και μετά έχουμε και προσυπογράφω κι εγώ. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ.
0: Να πούμε ότι σήμερα κυκλοφόρησε και το ντουέτο του Σάκη Ρουβά με την Κατερίνα Λιόλιου.
1: Αυτό.
0: Το οποίο δεν ήταν να κυκλοφορήσει σήμερα, για να είμαστε ειλικρινείς. Σας πω εγώ τα inside.
1: Όντως.
0: Στο pre-listening party που έγινε της Κατερίνας Λιόλιου, δόθηκε μία κασέτα.
1: Ναι.
0: Η κασέτα λοιπόν είχε όλο το άλμπουμ.
1: Και το τραγούδι αυτό.
0: Είχε και το τραγούδι αυτό. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ήταν θέμα χρόνου να διαρρεύσει και έτσι να αναγκαστούν να κυκλοφορήσει πολύ, πολύ πιο γρήγορα.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Βγήκαν τα κασετόφωνα δηλαδή από τις αποθήκες.
0: Το ντουέτο ήταν μια έκπληξη που θέλανε για τους θαυμαστές τους να το κάνουν στην πρεμιέρα. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, βγήκε δύο εβδομάδες πριν.
1: Ναι, γιατί μάτια μου.
0: Φωνή λαού, αργή θεού που λένε. Ρεύμα, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος κιόλας από ό,τι είδα είναι και υποψήφιος για Grammy.
1: Άντε.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Έχει δύο υποψηφιότητες για το άλμπουμ και ναι.
1: Μπράβο στον Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνος, να σου πω κάτι, έχει ξεφύγει. Με την καλή έννοια το λέω.
1: Παγκόσμιο έχει πάει.
0: Είναι πια μπράβο του και να σου πω κάτι, πάρα πολύ τον χαίρομαι.
1: Και εγώ.
0: Ρεύμα, Κωνσταντίνο.

0: Αν ήξερες, αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ μεταξύ τώρα συνεχίζουν και μου πετάγονται διάφορα πράγματα, γιατί κάθε μέρα αλλάζει το σκηνικό σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει. Το θέμα των ημερών, τέλος πάντων. Στο εθνικό μας ζευγάρι που χώρισε.
0: Αναβίση. Θα σου πω κάτι. Τουλάχιστον μεταξύ μας. Τώρα μπορεί να σου λέω και βλακίες, δηλαδή μπορεί πραγματικά να. Ασχολούμαστε με δύο superstars, αν μη τι άλλο. Δηλαδή μέχρι πρότινος ασχολιόμαστε με.
1: Τι.
0: Η τάδε που είχε περάσει μία φορά σε ένα grow plan από την τάδε σειρά.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει, πραγματικότητα, δηλαδή ασχολούμαστε με δύο legends.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και το είπε η Κατερίνα Δασκάλου. Και φαντάζομαι το έχεις δει. Που είπε, παιδί μου, ότι εμένα η μαμά μου είχε πει κάτι. Να μην ασχολούμαι με κανέναν εκτός και εάν έχει. Εκτός και εάν είναι για να τον βοηθήσω. Από τη στιγμή λέει, που δεν μπορώ λοιπόν να βοηθήσω κάπου εδώ, δεν με αποσχολεί καθόλου. Επειδή είχε συνεργαστεί κιόλας με την Άννα Βίση και τον Νίκο Καρβέλα.
0: Όχι,
1: στο Μάλα.
0: Στο Μάλα. Έλεγαν πως είχε στο Δαίμονες το 2. Είχε βγει στο Παλάς το Δαίμονες.
1: Νομίζω στο Μάλα ήταν.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή είναι Αντιλικούς Κουζίνες στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Να μιλήσουμε και αστρολογικά για πράγματα. Θέλω να σου πω ότι ένας ανάδρομος Ερμής είναι πρώτον πυλών. Τι του έχει μείνει μια εβδομάδα.
1: Πότε ξεκινάει, είπαμε.
0: 23-24 Οκτώβρη.
1: Τι καλά. Τι καλά. Τέλεια. Θα ξεκινήσω το μαγαζί με ανάδρομο.
0: Φταίει ο ανάδρομος Ερμής.
1: Το καλό είναι ότι ο Φώτης έχει γεννηθεί με ανάδρομο, να ξέρεις. Οπότε ό,τι κάνει.
0: Θέλω να σου πω απλά τελείως μεταξύ μας ότι ο Φώτης ούτε τραγουδάει, ούτε συμμετέχει.
1: Ναι, αλλά
0: στο
1: το
0: σχήμα.
1: Project του πάει καλά, καταλαβαίνεις. Τώρα του Φώτη. Από την άλλη μεριά δεν ξέρω να σου πω. Έχω ιδέα.
0: Κατάλαβε.
1: Ό,τι είναι τώρα.
0: Κατάλαβε. Ο Φώτης, για να καταλάβετε, είναι ο άνθρωπος που ασχολείται με πάρα πολλά θέματα της Πάολα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ας πούμε εμείς λέμε.
1: Τώρα.
0: Καλά.
1: Ενώ που έχω όποιος
0: ο Νίκος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Ναι.
1: Γεια σου Νίκος, εσύ που μας ακούς που βρίσκεσαι στην
0: Κομωτινή.
1: Που δεν ξέρεις, σου στέλνουμε τα φιλιά μας.
0: Γιατί
1: ας πούμε στη Θεσσαλονίκη δεν νομίζω ότι δεν ξέρει κάποιος.
0: Εντάξει, μην είναι, δεν χρειάζεται. Δεν παλεύετε. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Ένα αντίληκο είναι στην παρέα σου. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε και ξεκινήσαμε να λέμε για τα ζώδια, ποια πιστεύεις ότι είναι τα τέσσερα ζώδια που μπορεί να ξανανοίξουν την πόρτα στον πρώην?
1: Στον πρώην?
0: Ναι.
1: Στον πρώην, ε. Περίμενε. Τοξότης. Όχι. Δίδυμος. Καρκίνος.
0: Ναι.
1: Α, καρκίνος. Ιχθύς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο καρκίνος λέει γιατί θυμάται τις όμορφες στιγμές και συγκινείται. Ο ιχθύς γιατί σκέφτεται ότι ίσως αυτή τη φορά η ιστορία έχει άλλο τέλος.
1: Ναι. Ποια άλλα είναι, πες.
0: Είναι ο ζυγός που θέλει να ακούσει την άλλη πλευρά πριν κλείσει την πόρτα. Και ο ταύρος γιατί δυσκολεύεται να αφήσει κάτι το οποίο έχει επενδύσει.
1: Μάλιστα.
0: Και η νοσταλγία, ενώ δεν είναι από μόνο της λόγος επιστροφής,
1: τον κάνει να επιστρέφει. Τον ταύρο. Λες να σκεφτώ. Αλλά δεν είναι εγώ, δεν έχω με τους πρώην αλυσβερίσει. Κανένα.
0: Όχι, γιατί, αν αβήσει.
1: Και θα σου πω γιατί, όχι, εγώ θα σου πω γιατί δεν έχω.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα τέλειο σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μέσα μήνα. Εβδομάδα δεν είναι, γιατί είμαστε την Πέμπτη.
1: Όχι, όχι, είμαστε την Πέμπτη. Είναι όντως. Πες μου.
0: Τι να πω.
1: Όχι, είναι μέσα του μήνα και συνειδητοποιώ πόσο γρήγορα περνάει ο Οκτώβρης σε σχέση με τον Σεπτέμβρη που ανεβαίναμε μέρα με τη μέρα. Δηλαδή αυτό που είναι τεράστια η διαφορά. Εν τω μεταξύ μας έχει δείξει και τα δόντια του Οκτώβρης. Ενώ όσον αφορά τον καιρό. Γιατί.
0: Ναι, και λένε έχει κρυώσει.
1: Πέραν του ότι έχει κρυώσει, έχει πολλές βροχές σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έγιναν και όλα αυτά που έγιναν στην.
0: Βέβαια, να σου πω κάτι, σε κάποια μέρη της Ελλάδας, θα σου πω για την Αμοργό πιο συγκεκριμένα, η βροχή είναι καλή. Γιατί βοηθάει. Στην Αμοργό βοηθάει πάρα πολύ η βροχή. Στην Αθήνα δεν βοηθάει σε τίποτα γιατί πάει στα τσιμέντα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλλά υπάρχουν περιοχές που πραγματικά το να βρέχει είναι μόνο βοηθητικό.
1: Καλά, βοηθάει και στην Αττική βοηθάει, γιατί έχουμε και θέματα λειψιδρίας. Δηλαδή είναι για να γεμίσω και λίμνη. Χρειάζεται.
0: Δεν έχει πολλά. Γιατί σε συγκεκριμένα σημεία μπορεί να είναι.
1: Ναι, στη Μαραθώνα. Μαραθώνα.
0: Στο Μαραθώνα μπορεί να βρέχει όλη μέρα. Πρέπει να βρέχει και στην Κλειφάδα, α πούμε.
1: Ξέρω εγώ. Υπάρχει ένα βουνό από πάνω. Εκεί στην Τερψιθέα από πάνω υπάρχει ένα βουνό.
0: Κατέβουν τα ριάκια, θα μας πνίξουν, να σου θυμίζω. Στην Κλειφάδα, επειδή έχουν μπαζώσει όλα τα ρέματα, είναι επικίνδυνα.
1: Πολύ έξυπνο. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έβλεπα ότι φέτος λέει θα έχουμε ένα βαρύ χειμώνα, σύμφωνα με τα μερομήνια.
0: Μα μ' αρέσει εμένα χειμώνα, δεν μπορώ να.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Θα σου φτιάξω πολύ εύκολα πίτσα, ναι. Rolls.
3: Pizza rolls.
2: Θα πάρετε τορτίγες, 4 μεγάλες.
3: Ωραία.
2: Και είναι όνειρο, παιδιά, είναι σαν κανελόνι. Γιατί υπάρχουν φορές που λες, τι να φάω το βραδάκι, ας πούμε, θέλω κάτι να τσιμπήσω.
3: Ναι.
2: Δεν θέλω πάλι ένα τόστ, ένα αυτό.
3: Θα μας πιαστεί αυτό ή θα μας ανοίξει την όρεξη παραπάνω, γιατί είναι ωραίο.
2: Βράδυ είναι,
3: θα με χορτάσει ή θα θέλω κι άλλο, ξέρω αυτό.
2: Και τι να σε πω τώρα, ναι. Μα είσαι τόσο κολάθρα, συγγνώμη κιόλα. Δηλαδή,
3: γιατί αυτά
2: για
3: τώρα,
2: την έκβρε.
3: Αυτό, άμα το, εσύ θα το κόψεις σε ρολά από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι,
3: έτσι.
2: Ναι.
3: Άμα φάω ένα, δύο, αυτό θέλω να φάω δύο τορτίγες για να χορτάσω.
2: Αυτές είναι 4 τορτίγες, ναι. Είναι η συνταγή ατομική.
3: Ατομική. Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζε τη λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
5: Νέα

0: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
1: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ με μια και την καρμπή υποσυνείδητο. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας μέχρι τις 8 πάμε παρέα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, πάντα φυσικά με τον Μασούτη που πηγαίνει με παρέα και χέρι-χέρι. Με ένα Μασούτη που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Ένα Μασούτη που υπάρχει σε κάθε γωνιά τη Θεσσαλονίκη. Ένα Μασούτη που σε περίπτωση που δεν έχει το διδαστικό χάρτη και το application να το κατεβάσει. Όχι μόνο για το, γιατί πραγματικά και ένα Μασούτη είναι δίπλα σα, αλλά και για το γεγονό ότι παιδιά έχει τα e-orders, έχει τα e-coupons. Μπορείς να σου έρχεται η προσφορά της ημέρας με ένα με pass notification. Επίσης, σε όποιο μας ούτε πας, έχεις και ίντερνετ μέσα. Έτσι. Γιατί μπορεί να πας και εγώ πάνω σε κάποιον όροφο ή λίγο πιο μέσα και να μην πιάνει. Οπότε έχεις WiFi όπου και να είσαι. Και, παιδιά,
0: στο δικό μας, ας πούμε, στον κάτω όροφο,
1: ναι,
0: σε κάποια σημεία δεν πιάνει. Οπότε με το WiFi μπορείς και
1: βλέπεις το πάνω. Υπάρχει και το WiFi calling επίσης, ναι. Οπότε δεν έχεις κανένα θέμα. Και παιδιά, παντή εμάς κατά με το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας που μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι και φυσικά κερδίζετε πόντους και κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Έχετε και ένα daily throwback σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα με Χαρούλα Αλεξίου. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Μια πολύ αγαπημένη διασκευή. Mm-hmm. Ένα τραγούδι που γνωρίσαμε από τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Φίλιππο Πιάτσικα και ξαναμπήκε στις ζωές μας με τα Reworks, το οποίο βγήκε και σε βινίλιο από ό,τι είδα. Ναι.
1: Okay.
0: Με τη φωνή του Χρήστου Μάστορα. Πάμε να το κολλάσουμε και επιστρέφουμε.

0: Όπου και αν πας, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο, στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε και προτείνετε το Daily Throwback.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Παναγιώτης είναι έτοιμος για να με.
0: Έτοιμο πόλεμος. Ναι. Είμαι εδώ. Κλέβω εκκλησία.
1: Ακριβώς. Περιμένουμε όμως τα μηνύματά σας εμείς εδώ, γιατί για να έχω και εγώ κάτι αύριο, ρε παιδάκι μου. Κατάλαβες να μοιραστώ με τον κόσμο εκεί έξω, να δούμε τι είναι
0: αυτό. Να δω πότε έχει βγει αυτό το τραγούδι.
1: Παναγιώτη μου, όποτε και να έχει βγει, πάλι θα το ψάχνω. Οπότε ας μην το.
0: Όχι, παιδί μου, γιατί. Για όνομα του Θεού.
1: Εννοείται για όνομα του Θεού, αλλά το αξιλέμε τώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως. Θα πρέπει να κάνω κάτι και να έχω ίσως ανοιχτά κάποια social τη στιγμή που μου λες το τραγούδι.
0: Για να κλαίνεις.
1: Να βοηθάει λίγο ο κόσμος. Μια βοήθεια ζήτησα, Παναγιώτη. Μια βοήθεια, λίγη βοήθεια
0: πρέπει. Δεν είναι ωραίο αυτό που συζητάς.
1: Γιατί? Εσύ άμα την έχεις δηλαδή δεν είναι.
0: Εγώ
1: δεν
0: που τη σεβαστή.
1: Τη σεβαστή την έχεις, αλλά και μια βοήθεια δεν έχεις την είναι πολύ πιο ωραίο.
0: Ε, παιδί μου, πότε έχει βγει τώρα αυτό το πράγμα?
1: Πότε το θυμάσαι εσύ?
0: Εδώ κάποιοι λένε το 14.
1: Ναι.
0: Δεν είναι παλιό.
1: Εντάξει, ωραία, πάμε. Δεν πειράζει. Τόσο μπροστά. Ποιος το έχει γράψει, ας πούμε?
0: Θα σου πω, αυτό το έχω.
1: Α, για πες.
0: Περίμενε να το δω.
1: Άνδρας, γυναίκα.
0: Είναι ο Κώστας Μιλιωτάκης.
1: Ναι.
0: Με τον Δημήτρη Τσάφα.
1: Μάλιστα.
0: Και στη συμμετοχή του στίχου είναι και ο ένας από τους δύο συμμετέχοντες του τραγουδιού.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δύο άνθρωποι που είναι. Άνδρες και οι, ναι, δύο. Λοιπόν.
1: Άνδρες ή γυναίκα?
0: Άνδρες.
1: Α, άνδρες, άνδρες.
0: Δύο άνδρες.
1: Α, δύο άνδρες το λένε.
0: Ναι.
1: Α, okay.
0: Ήρθε η ώρα τα όρια να σπάσω. Να ξεσπάσω την πορεία σου να αλλάξω. Μπορεί να έπεισες τον εαυτό σου πως είσαι αλλού. Μα η καρδιά σου εδώ και όχι στο σπίτι αυτούνου. Κι αν νομίζεις με τη νέα σου κατάσταση πως κάνεις επανάσταση σου χωνέα. Mm. Η θέση σου είναι δίπλα μου εδώ. Mm. Με τον άλλο γεμίζεις το απέραντό σου κενό. Με έναν άλλον μου λες τη ζωή σου πως έφτιαξες. Μα η καρδιά σου ανήκει εδώ σε μια αγάπη που ξέχασες. Κι αν ευθύνεσαι.
1: Άκου, μη συνεχίζεις. Ούτε λίγο μη συνεχίζεις. Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία. Αν τις νύχτες μονάχος περνάς, μονάχος περνάς. Το ξέρω. Ναι. Ότι δεν είναι αυτό, το ξέρω σίγουρα. Δεν έχω ιδέα. Μάλιστα. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι στο οποίο αναφέρεσαι αυτή τη στιγμή.
0: Κάτω από το σπίτι του θα έρθω και θα σε πάρω μακριά του. Δεν σε αγαπάει όπως εγώ. Τι θέλεις με στην αγκαλιά του. Κάτω από το σπίτι του θα έρθω.
1: Ούτε.
0: Και δεν με νοιάζει.
1: Ναι, ούτε λίγο. Ούτε.
0: Τίποτα.
1: Παπα, ούτε.
0: Λοιπόν, χαμός θα γίνει. Αυτό είναι ο Χρήστος Μενιδιάτης. Μάστερ τέμπο.

0: Ολοκένουργια Ρία Ελληνίδου, 10 σαν εσένα.
1: Χαμός γίνεται με τις νέες κυκλοφορίες πάντως.
0: Αυτό είναι το άλμπουμ της.
1: Back to back.
0: Και να σου πω κάτι, αυτό είναι και έχει και την τσαχπίνια που λέει: θέλω 10 και άλλους 10 σαν εσένα, γιατί έχω ραντάρ στο ψέμα.
1: Σωστά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Σωστό,
0: σε πόσους ανθρώπους το. Ή πόσες φορές έχει έρθει ένας άνθρωπος μας λέει κάτι που ξέρουμε εμείς την αλήθεια και μας φλωμώνει σε
1: καλά, εντάξει.
0: Και είναι τόσο αστείο όλο αυτό.
1: Περνάω υπέροχα με αυτό, να ξέρεις. Υπέροχα με αυτό.
0: Είναι περίεργο, θα έλεγα.
1: Περνάω υπέροχα. Μου έχει συμβεί άπειρες φορές στη ζωή μου. Και όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνω λίγο περισσότερο. Γιατί είναι και μικρός ο κόσμος, μου συμβαίνει συνεχώς. Αλλά εντάξει, τι να πεις. Τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό, ας πούμε.

0: και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Τώρα και αγαπημένα.
1: Στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Λοιπόν, διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε για τα... ήταν μια έρευνα, ρε παιδί μου, από μελέτη από νορβηγούς φοιτητές, δημοσιευμένη το 2025, που μίλαγε για το, για το ποια εφαρμογή σε κρατάει ξύπνιο περισσότερο και το ότι πώς το κινητό, όταν το έχεις δίπλα σου, όταν πας να κοιμηθείς, καταλήγεις να χάνεις πάρα πολλές ώρες ύπνου. Έλεγε λοιπόν ότι συνδέεται τον περισσότερο χρόνο οθόνης στο κρεβάτι με λιγότερο ύπνο και τα περισσότερα συμπτώματα αϊπνίας. Μάλιστα, δεν ξεχώρισαν τα social ως μοναδικό ένοχο της όλης κατάστασης. Σημασία έχει ο συνολικός χρόνος χρήσης και η έρευνα έλεγε ότι θυμίζει ότι μια οικία εικόνα που νομίζω έχουμε περισσότεροι, που ξαπλώνεις, παιδί μου, στις 11, κοιτάζεις κάτι γρήγορα και ξαφνικά το...
1: Το ρολόι δείχνει 3.
0: Το ρολόι δείχνει ότι δεν έχει μπαταρία.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες δηλαδή. Και εκεί συνειδητοποιείς ότι πόσο χρόνο χάνεις χωρίς να το καταλάβεις και λες, πω πω τι μου έμεινε τώρα να κοιμηθώ 4 ώρες, ενώ στο μυαλό σου είχες, ας πούμε, να κοιμηθείς 8.
1: Ξέρεις τι, έβλεπα μια συνέντευξη του Φώτη, τέλος πάντων, που έδωσε στο...
0: Φώτη?
1: Του Ιωαννίδη.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Φώτης έχει κλείσει τα social media του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ και 5-6 μήνες νομίζω. Και τον ρώτησαν γιατί έκλεισε τα social. Και λέει ότι έχανα πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μου.
0: Ίσχυε.
1: Και είναι αλήθεια αυτό.
0: Παγκόσμιο μέρο του ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα.

0: πρόστιμο, αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Εν τω μεταξύ, σε άλλο έχει προκαλέσει το κομμάτι αυτό που συζητάμε για τα social και το χρόνο που χάνουμε.
1: Ναι, παιδιά, όντως.
0: Και είναι μια πραγματικότητα αυτή, αλλά είναι μια πραγματικότητα που καλώς ή κακώς οι περισσότεροι, δεν θα πω για όλους, οι περισσότεροι δεν την αλλάζουν.
1: Όχι. Όχι. Όχι. Αυτό
0: και
1: το...
0: νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε καταντήσει, βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, να κυνηγάμε να γίνουμε και viral heroes, γιατί αυτό θεωρούμε ότι θα μας δώσει ένα έξτρα εισόδημα, μια έξτρα αναγνώριση.
1: Τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα, και εγώ διχάζομαι πολύ μέσα μου σε αυτό το κομμάτι, να ξέρεις.
0: Ο Θοδωρής Φέρης, είπες και επιστρέφουμε.

0: Τρανζίστορ 100,3 και αυτό ήταν, παιδιά. Φτάσαμε στο φινάλ.
1: Αυτή είμαστε.
0: Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8, σε αποχαιρετούμε, αλλά.
1: Να περάσει τέλεια ό,τι και αν κάνει, by the way, και σε αφήνουμε στα καλύτερα χέρια.
0: Λάβει Δημητριάδη, μιξάρει τι μεγαλύτερε επιτυχίε εδώ στο Τρανζίστορ. Ζήστο με Τρανζίστορ. Και αύριο 6 ώρα Νταν, είμαστε και πάλι εδώ και έχουμε αφήσει πολλά θέματα προ συζήτηση. Για χαρά.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Έχω να πάω την Κυριακή σε βάφτιση που παίζει ο Λάμπης Δημητριάδης.
3: Α,
2: και αυτό, ξέρετε τώρα.
3: Πια και στις βαφτίσεις έχουν έτσι DJs και κάνουν πάρτι και αυτά.
2: Γουστάρω πάρα πολύ.
3: Μ' αρέσει, γιατί σου λέω εντάξει.
2: Εμείς στη Γαλήνη, όταν την βαφτίσαμε.
3: DJ.
2: Όχι.
3: Γιατί
2: μας αποκιάσαμε, γιατί είχαμε κάνει ένα τρελό γάμο.
3: Α,
2: και
3: ξεσαλώσατε εκεί.
2: Ξεσαλώσαμε εκεί και μετά Αλέξης Καρακατσάνης DJ.
3: Α, μάλιστα.
2: Στον πρώτο γάμο, στο δεύτερο Λάμπης Δημητριάδης.
3: Είπαμε, όποιος προτιμεί το Λάμπη Δημητριάδη δεν χωρίζει.
2: Ενώ 100%. Με τον Καρακατσάνη χωρίζει.
3: Από ό,τι κατάλαβα.
2: Γεια σου, Αλέξη.
3: Ναι, δεν βρέθηκε προκοπή εκεί, τι να κάνουμε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαία ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
6: Είναι τρέλα. Είναι γλύκα. Είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα. Σκέτη γλύκα.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
7: Δεν στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
1: Νούμερο 2.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Θα σου φτιάξω πολύ εύκολα πίτσα, ναι. Rolls.
2: Pizza rolls.
1: Θα πάρετε τορτίγες, 4 μεγάλες.
2: Ωραία.
1: Και είναι όνειρο, παιδιά, είναι σαν κανελόνι. Γιατί υπάρχουν φορές που λες, τι να φάω το βραδάκι, ας πούμε, θέλω κάτι να τσιμπήσω.
2: Ναι.
1: Δεν θέλω πάλι ένα toast, ένα αυτό.
2: Θα μας πιαστεί αυτό ή θα μας ανοίξει την όρεξη παραπάνω, γιατί είναι ωραίο.
1: Βράδυ είναι, ωραίο.
2: Θα με χορτάσει ή θα θέλω κι άλλο, ξέρω εγώ αυτό.
1: Τι να σε πω τώρα, ναι. Μα είσαι τόσο κολάθρα, συγγνώμη κιόλα.
2: Γιατί αυτά
1: για
2: τώρα. Αυτό, άμα το, εσύ θα το κόψει ρολά από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι,
2: άμα
1: ναι.
2: Φάω ένα, δύο. Αυτό θέλω να φάω δύο τορτίγες για να χορτάσω.
1: Αυτές είναι 4 τορτίγες. Ναι. Είναι η συνταγή ατομική.
2: Ατομική. Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του ευόσμου στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο γκαφατζής λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Ελληνικά και αγαπημένα, Τρανζίστορ 100,3.
5: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχω να πάω την Κυριακή σε βάφτιση που παίζει ο Λάμπης Δημητριάδης.
2: Α,
1: και
2: αυτό
1: ξέρετε τώρα.
2: Οι πιάκι στις βαφτίσεις έχουν έτσι DJs και κάνουν πάρτι και αυτά.
1: Γουστάρω πάρα πολύ.
2: Μ' αρέσει, γιατί σου λέω εντάξει.
1: Εμείς τη Γαλήνη, ναι, όταν την βαφτίσαμε. DJ. Όχι.
2: Γιατί
1: μας αποκιάσαμε, γιατί είχαμε κάνει ένα τρελό γάμο.
2: Α,
1: και
2: ξεσαλώσατε εκεί.
1: Ξεσαλώσαμε εκεί και μετά Αλέξης Καρακατσάνης DJ.
2: Α, μάλιστα.
1: Στο πρώτο γάμο, στο δεύτερο Λάμπης Δημητριάδης.
2: Είπαμε, όποιος προτιμεί το Λάμπη Δημητριάδη δεν χωρίζει.
1: Ενώ 100%. Με τον Καρακατσάνη χωρίζει.
2: Από ό,τι κατάλαβα.
1: Γεια σου, Αλέξη.
2: Δεν βρέθηκε προκοπή εκεί, τι να κάνουμε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Θα σου φτιάξω πολύ εύκολα πίτσα, ναι. Rolls.
2: Pizza rolls.
1: Θα πάρετε τορτίγες. 4 μεγάλες.
2: Ωραία.
1: Και είναι όνειρο, παιδιά, είναι σαν κανελόνι. Γιατί υπάρχουν φορές που λες τι να φάω το βραδάκι, ας πούμε. Θέλω κάτι να τσιμπήσω.
2: Ναι.
1: Δεν θέλω πάλι ένα toast, ένα αυτό.
2: Θα μας πιαστεί αυτό ή θα μας ανοίξει την όρεξη παραπάνω, γιατί είναι ωραίο.
1: Βράδυ είναι,
2: θα με χορτάσει ή θα θέλω κι άλλο, ξέρω αυτό.
1: Τι να σε πω τώρα, ναι. Μα είσαι τόσο κολάθρα, συγγνώμη κιόλα.
2: Γιατί αυτά τώρα. Αυτό, άμα εσύ θα το κόψει ρολά από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Ναι.
2: Άμα φάω ένα, δύο. Αυτό θέλω να φάω δύο τορτίγες για να χορτάσω.
1: Αυτές είναι 4 τορτίγες. Ναι. Είναι η συνταγή ατομική.
2: Ατομική. Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
0: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Ρεύμα.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100.

πάλι στη σκέψη μου θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή,

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος το

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.